second grace. Please give me a second face.

Discover great music at kexp.org.

There was a lady lived in the north.

Είναι 12 και 5 λεπτά, σήμερα Τρίτη, 5 Μαΐου, στον Strummer Radio. Σας καλωσορίζω με μια εκπομπή που ας πούμε ότι είναι και ένα μικρό ένιγμα. Αυτή που ακούσαμε, η φωνή που ακούσαμε είναι της Pinky McClure, μια σημαντική τραγουδίστρια, σκοτσέζα, η οποία ήταν αρκετά δραστήρια την δεκαετία του 80, είχε διάφορα σχήματα, new wave, και πειραματικό new wave θα λέγαμε, και στη συνέχεια ακολούθησε μια solo πορεία και διανθισμένη και με κάποιες κυκλοφορίες με μορφή ντουέτο με τον John Wills. Αυτό που ακούσαμε ήταν με τη δεύτερη μορφή.

Αυτή ήταν η Soft Machine από την πρώτη τους περίοδο και το κομμάτι αυτό σας το έβαλα εστιάζοντας κυρίως στον Robert Wyatt, ο οποίος τραγούδησε εδώ και έπαιξε και τα τύμπανα. Ο Robert Wyatt έφυγε από τη Soft Machine το 1971. Μετά από δύο χρόνια είχε ένα ατύχημα και έμεινε παράλυδος και από τότε κυκλοφορούσε μόνο σε ένα περικό καροτσάκι. Αυτό βεβαίως σήμαινε ότι δεν θα μπορούσε να ξαναπαίξει τύμπανα. Όμως δεν το έβαλε κάτω. Ένας άνθρωπος πραγματικά αφιερωμένος στη μουσική. Συνέχισε μια καριέρα πραγματικά αξιοζήλευτη. Έκανε μια μπάντα μετά τους Soft Machine το 71, τους Matching Moles, στους οποίους έπαιζε τύμπανα, αλλά το 73 φυσικά διακόπηκε αυτή η δραστηριότητά του. Και συνέχισε λοιπόν, όπως σας είπα, μόνος, κυρίως στο τραγούδι, γράφοντας τη μουσική βεβαίως και παίζοντας και διάφορα άλλα όργανα ενίοτε. Θα ακούσουμε από την τελευταία αυτή περίοδο, δεύτερη μάλλον,

Αυτός λοιπόν ήταν ο Robert Wyatt από το άλμπουμ Sleep, και θα ακούσουμε τώρα την Letitia Sadie από τους, την τραγουδίστρια των Stereolab βεβαίως, εδώ όμως σε μια solo κυκλοφορία. Το κομμάτι λέγεται New Moon, ας το ακούσουμε. Με συγχωρείτε, για κάποιο λόγο πήγε το επόμενο.

Από την εκπομπή αυτή έχουμε παίξει αρκετές φορές Stereolab, αλλά από όσο θυμάμαι δεν έχω παίξει Laetitia Sadier. Αυτό λοιπόν ήταν το New Moon από το Rooting for Love, ένα solo album. Η Laetitia Sadier με την ελαφρώς γαλλική της προφορά, είναι Γαλλίδα η ίδια βεβαίως. Θα περάσουμε τώρα στην Carla Torgerson, που καθώς κάθομαι και σκέφτομαι, δεν έχω παίξει κομμάτι της Κάρλας στην εκπομπή αυτή μέχρι τώρα, και αυτό είναι ανεπίτρεπτο, επιτρέψτε μου. Όσοι με ξέρετε θα καταλάβετε τι εννοώ. Θα ακούσουμε λοιπόν από την Κάρλα Τόργκερσον, η οποία βεβαίως έγινε περισσότερο γνωστή από τους Walkabouts, οι οποίοι έκαναν μια πολύ πετυχημένη πορεία στη δεκαετία του 90 και στις αρχές του 2000. Στη συνέχεια με τον Chris Ekman έκαναν τον ντουέτο Chris and Carla, και μετά solo καριέρα. Από την φάση λοιπόν του Chris and Carla θα ακούσουμε από το album Swinger 500, Black Rope Tide.

Και μένοντας στην Κάρλα Τόρκερσον, το κομμάτι Black Rope Tide ήταν αυτό που ακούσαμε. Θέλω να σας πω ότι ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι τώρα και ό,τι θα ακούσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής διακοντεύονται από μια σύνδεση μεταξύ τους που ίσως οι πιο υποψιασμένοι από εσάς το έχετε ήδη βρει ή ίσως έχετε αρχίσει να το υποψιάζεστε. Κάποια στιγμή βέβαια θα το πάρει το ποτάμι. Θα μείνουμε λοιπόν στην Κάρλα Τόρκερσον. Στο τελευταίο της άλμπουμ πέρυσι κυκλοφόρησε, είναι κάτι παραπάνω από ένα χρόνο. Θα ακούσουμε ένα από τα πιο upbeat κομμάτια του άλμπουμ. Γενικά είναι ένα αρκετά εσωτερικό άλμπουμ. Αυτό εδώ όμως είναι λίγο διαφορετικό. Hang on, hang on.

Καλά, Τόργκερσον, λοιπόν. Hang on, hang on. Sorry, hang on, hold on. Και θα περάσουμε τώρα στον Mark Eigel. Ο Mark Eigel, μεγάλη μορφή και αυτός. Η πρώτη του μπάντα, American Music Club. Θυμάμαι όταν ήμουν και εγώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον είχα δει ίσως και τρεις φορές. Ήταν πραγματικά αγαπημένη μου μπάντα. Εδώ τώρα θα ακούσουμε από την προσωπική του καριέρα, η οποία ίσως είναι ακόμα πιο σημαντική. Και μάλιστα από μια φάση που, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το άλμπουμ λέγεται Ugly American και το ηχογράφησε στην Ελλάδα σε συνεργασία με τον Μανώλη Φάμελο, ο οποίος ανέλαβε την παραγωγή και την ενορχήστρωση με Έλληνες μουσικούς, ενός πραγματικά εμβληματικού κομματιού του, το Jenny, που εδώ ακούγεται πολύ διαφορετικό και πιο μεστό από την αρχική του εκτέλεση, η οποία είναι πολύ πιο εσωτερική και βεβαίως κρατάει τη δική της αξία.

καταπληκτικό το Jenny του Mark Igel. Και νομίζω ότι η ενορχήστρωση αυτή που ακούσαμε που του δίνει ένα πιο, αν θέλετε, μεσογειακό ένδυμα, το βάζει και σε μια άλλη σφαίρα. Βλέπω ότι εγώ προσωπικά όταν είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ το είχα πραγματικά αγκαλιάσει, μου άρεσε πάρα πολύ για τη νέα αυτή διάσταση. Θα περάσουμε τώρα από τον Mark Igel στην Edith Frost, Ancestors.

Ancestors από την Edith Frost. Το άλμπουμ είναι μια συλλογή, λέγεται Sandy Project Collection 2, που έχει κυκλοφορήσει στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με κοινοφελή σκοπό, αν θυμάμαι καλά, για την έρευνα επάνω στο HIV, στο AIDS. Θα περάσουμε τώρα σε άλλη μια συλλογή, και αυτή για κοινοφελή σκοπό. Singing Through the Walls, Songs for the Peoples of Western Sahara and Palestine, πάλι από τις αρχές του 2000, συγγνώμη, από την αρχή της δεκαετίας του 2010, με συγχωρείτε, και θα ακούσουμε τη φωνή του Αλεχάνδρο Εσκοβέδο. Το κομμάτι λέγεται Wave.

Συγχωρήστε μου το λάθος προηγουμένως. Το άλμπουμ Singing Through the Walls είναι φρέσκια κυκλοφορία του 2026. Είναι τραγούδια για τους λαούς της Δυτικής Σαχάρας και της Παλαιστίνης. Τα έσοδα θα πάνε σε βοήθεια των λαών αυτών, σε οργανώσεις που δραστηριοποιούνται για τη βοήθεια των λαών αυτών. Και ήταν ο Αλεχάνδρο Εσκοβέδο, ένας πολύ σημαντικός Αμερικανός από το Τέξας, τραγούδισε το Wave. Θα περάσουμε τώρα στην Cat Power. Έχουμε ακούσει αρκετές φορές κατά κόσμον Sean Marshall. Το album Moon Peaks που θα ακούσουμε εδώ είναι από την πρώιμη, μάλλον θα λέγαμε, περίοδό της. Το κομμάτι Crossbones Style.

Cherokee από την Cat Power και το album Sun. Θα περάσουμε τώρα στον Simon Joyner, έναν ακόμα singer-songwriter. Αν το καλοσκεφτώ και εγώ, νομίζω ότι η πλειονότητα των μουσικών που ακούγω σε αυτή την εκπομπή είναι σε αυτό το είδος, είναι singer-songwriters οι περισσότεροι. Ο Simon Joyner είναι ένας μουσικός που μεγάλωσε στην Νεμπράσκα, στην Όμαχα, και έχει βγάλει αρκετές, έχει κάνει πολλές κυκλοφορίες, οι οποίες διαβάζουμε ότι αποτελούν και πηγή έμπνευσης για πολλούς γνωστούς, ίσως και πιο γνωστούς από εκείνον, στο ίδιο γενικότερο μουσικό ιδίωμα. Θα ακούσουμε εδώ τον Simon Joyner, το κομμάτι «Fearful Man».

Αυτός ήταν Simon Joyner από την Νεμπράσκα. Θα περάσουμε τώρα στον Καναδά, James William Hindle. Το κομμάτι λέγεται Leaving Trains. Ο James William Hindle κινείται πιο πολύ στο indie folk ιδίωμα. Το άλμπουμ από το οποίο προέρχεται το Leaving Trains είναι το Prospect Park.

Αυτός λοιπόν ήταν ο James William Hindle και θα περάσουμε τώρα στον Mark Mulcahy. Αν το όνομά του σας ακούγεται άγνωστο, ήταν ο τραγουδιστής, ο frontman ενός συγκροτήματος που ίσως είναι πιο γνωστό, κατά όνομα τουλάχιστον, από τον Καναδά, Miracle Legion, συγγνώμη, όχι από τον Καναδά, από τις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, τη Νέα Αγγλία. Ο Mark Mulcahy εδώ θα μας πει ένα κομμάτι από την προσωπική του όμως φάση, In Pursuit of Your Happiness.

Ήταν η Miracle Legion με τη φωνή του Mark Mulcahy. Οι Miracle Legion, οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν από τα μέσα της δεκαετίας του 80 μέσα, μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 90, όπου διαλύθηκαν, είχαν όμως μια πρόσφατη επανένωση και έχουν μια κυκλοφορία των δύο τελευταίων χρόνων. Θα περάσουμε τώρα στους Dream Syndicate και την φωνή του Steve Wynn.

Ο Steve Wynn, λοιπόν, η φωνή των Dream Syndicate. Θα ακούσουμε κάτι άλλο ακόμα από τον Steve Wynn με τους Miracle 3, Amphetamine.

Ακούσαμε λοιπόν το Amphetamine από την σχετικά πιο πρόσφατη φάση του Steve Wynn με τους Miracle 3. Προηγουμένως ακούσαμε τους Dream Syndicate. Και τώρα θα περάσουμε σε έναν άλλο μεγάλο, τον ένα από τους δύο κιθαρίστες των Sonic Youth, Lee Ranaldo. Από το άλμπουμ του Between the Times and the Tides θα ακούσουμε το Off the Wall.

Ήταν ο Λι Ρανάλντο. Η εκπομπή αυτή αγαπάει ιδιαίτερα τους Sonic Youth, όπως και τα μέλη τους στις μεμονωμένες τους κυκλοφορίες. Έχουμε ακούσει στο παρελθόν από την Kim Gordon αρκετά, από τον Thurston Moore επίσης, από τον Λι Ρανάλντο τώρα ακούσαμε το Off the Wall και βεβαίως έχουμε ακούσει και Sonic Youth σαν σύνολο. Θα περάσουμε τώρα στον John Grant από το Pale Green Ghosts και θα ακούσουμε το κομμάτι GMF όπου ακούγεται και η φωνή της Sinéad O'Connor.

GMF από τον John Grant, το άλμπουμ είναι το Pale Green Ghosts. Ο John Grant είναι από τις πολύ μεγάλες φωνές και συγκαταλέγεται γενικότερα στις πολύ μεγάλες φωνές, όχι μόνο στη σημερινή εκπομπή. Η σημερινή εκπομπή βεβαίως φιλοξενεί και άλλες πολύ μεγάλες φωνές, όπως είναι εκείνη της Pinky McClure που ακούσαμε στην αρχή και θα ξανακούσουμε σε λίγο, της Sean Marshall, Cat Power, βεβαίως, του Mark Eidel, της Carla Torgerson. Όλα τα ηχοχρώματα από τις φωνές που ακούσαμε έχουν κάτι πολύ ιδιαίτερο και ενώθηκαν, παρότι οι καταβολές τους είναι, όπως τα λέγαμε, all over the place, σε πολύ ευρύ πεδίο της μουσικής που ακούμε σε αυτόν τον σταθμό, ενώθηκαν σε ένα συγκεκριμένο project για το οποίο δηλώνω εγώ προσωπικά πάρα πολύ περήφανος. Όλες αυτές οι φωνές ενώθηκαν στο άλμπουμ 16 Haiku και άλλες ιστορίες, για την ακρίβεια το 16 Haiku and Other Stories, όπου κάθε ένα σημείο από αυτές τις φωνές τραγούδησαν από ένα από τα κομμάτια για την διεθνή κυκλοφορία αυτού του άλμπουμ. Θα περάσουμε τώρα, μετά τον John Grant, θα περάσουμε στον Jim Sclavuno. Ο Jim Sclavuno επίσημα δηλώνει ο drummer των Bad Seeds του Nick Cave. Όμως ο Jim Sclavuno έχει και μια πολύ σημαντική solo παρουσία και σαν band leader, και έχει κάποιες solo κυκλοφορίες, αλλά κυρίως και σαν παραγωγός, είναι πολύ πετυχημένος σαν παραγωγός. Θα ακούσουμε εδώ δύο κομμάτια. Το πρώτο είναι το Strange Weather, είναι μια διασκευή από Tom Waits, όπου ο James Clavounos τραγουδάει μαζί με την Nicole Atkins, και στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα κομμάτι στο οποίο υπογράφει ως παραγωγός.

getting flatter. The sky is falling all around. And nothing

Ήταν λοιπόν αυτό που μόλις τελείωσε, ένα δείγμα από την δραστηριότητα του Τζιμ Σκλαβούνου ως παραγωγού. Ακούσαμε προηγουμένως και ένα κομμάτι στο οποίο ακούγεται και η φωνή του μαζί με την Nicole Atkins, το Strange Weather. Αυτό που ακούσαμε ήταν το Looking for a God. Θα περάσουμε τώρα σε μια Αγγλίδα τραγουδίστρια, την Martine Roberts. Από το ντουέτο των Broken Dog θα ακούσουμε και το άλμπουμ τους Harmonia θα ακούσουμε το Waiting for Something Big.

ήταν η Μαρτίν Ρόμπερτς από το ντουέτο Broken Dog. Το κομμάτι ήταν το Waiting for Something Big. Και θα περάσουμε τώρα στην Pinky McClure. Την ακούσαμε και στην εισαγωγή αυτής της εκπομπής. Εδώ θα ακούσουμε ένα κομμάτι λιγάκι πιο χαρακτηριστικό από την καριέρα της. Είναι το Sorcery.

Η Pinky McClure, λοιπόν, από το album From Memorial Crossing, ένα album της δεκαετίας του 2000, νομίζω στην αρχή της, είναι του 2000 κυκλοφορία, τότε που μεσουρανούσε η χρήση των samples, των δειγμάτων και ενίοτε ίσως αρκετά συχνά και η υβριδική, αν θέλετε, χρήση δειγμάτων με ζωντανά παίξηματα. Αυτό συνέβαινε πολύ, ήταν πολύ σημαντικό για πολλούς μουσικούς εκείνη την εποχή. Η Pinky McClure, η οποία διαθέτει μια από τις μεγάλες φωνές που ακούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, νομίζω το ακούμε όλοι, το ακούσαμε όλοι, δεν ζει από τη μουσική της τον τελευταίο καιρό. Είναι καλλιτέχνης, εικαστική καλλιτέχνης. Εδώ και δύο ή τρεις τουλάχιστον δεκαετίες είχε δραστηριοποιηθεί στον χώρο των βιτρό, χρωματιστό γυαλί. Και αυτό το εξέλιξε σαν μια μορφή τέχνης και εκθέτει, παρακαλώ, σε γκαλερί της Σκωτίας τα έργα της και αποσπούν πάρα πολύ καλές κριτικές. Θα μείνουμε λίγο στην Pinky McClure. Η εκπομπή αυτή την αγαπάει πάρα πολύ. Από το album Favorite θα ακούσουμε το Garden of Delights.

Ήταν λοιπόν η Pinky McClure και το Garden of Delights. Όλοι λοιπόν οι μουσικοί που ακούσαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή σχετίζονται με τον υποφαινόμενο, σχετίζονται με τον παρουσιαστή αυτής της εκπομπής και αν θέλετε πιο συγκεκριμένα με το album 16 Haiku and Other Stories των Sigmatropic. Είναι οι μουσικοί λοιπόν οι οποίοι έδωσαν τις φωνές τους με μεγάλη τους χαρά, πρέπει να σας πω, για να τραγουδηθούν αυτά τα τραγούδια στην διεθνή κυκλοφορία του άλμπουμ των Sigmatropic, 16 Haiku και άλλες ιστορίες. Αλλά επίσης σχετίζονται με έναν άλλον αφανή ίσως ήρωα του άλμπουμ αυτού, τον πολύ καλό μου φίλο Θόδωρο Βλασόπουλο, ο οποίος δηλώνει μεγάλος φαν των Sigmatropic, αλλά επίσης δηλώνει και μεγάλος φαν αυτής εδώ της εκπομπής. Σε ευχαριστούμε πολύ λοιπόν Θόδωρε. Ο Θόδωρος ήταν ο άνθρωπος, ήταν ο σύνδεσμος, ο οποίος λειτουργήσε ως καταλήτης για να δημιουργηθεί αυτό το άλμπουμ. Ήταν αυτός ο οποίος γνώρισε προσωπικά όλους αυτούς τους καλλιτέχνες. Εγώ δεν τους ήξερα προσωπικά. Πολλούς από αυτούς τους ήξερα βεβαίως εξ ονόματος, τους περισσότερους, αλλά όχι προσωπικά. Θα περάσουμε, έχουμε νομίζω ακόμα 4 λεπτά. Θα κλείσουμε λοιπόν την εκπομπή μας ακούγοντας ένα ακόμα τραγούδι από τον Lee Ranaldo, τον ένα εκ των δύο κιθαριστών της φοβερής μπάντας των Sonic Youth. Ο Lee Ranaldo, ο οποίος εκτός από κιθάρα βεβαίως τραγουδάει και τραγουδάει και πάρα πολύ καλά. Εδώ θα ακούσουμε το Waiting on a Dream. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και πάλι μαζί. Ήταν για άλλη μια φορά το Fingers in the Jar και ραντεβού θα έχουμε την επόμενη Τρίτη στις 12.

κι αν όχι. Ψηφίζει, ναι, υποσχέθηκε. Βασιλιά, στο

Καλησπέρα σας από το Ρόπτρο. Όπως κάθε Τρίτη, έτσι και σήμερα μαζί σας, 3 με 4 το μεσημέρι στο Strummer Radio. Και σήμερα ταξιδεύουμε παρέα μαζί με τα ποίηματα του Νίκου Φωκά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το ταξίδι.

Το βράδυ απολαμβάνουμε τα ράτσα. Πειράζουμε το Γιώργο κι όλα έχουν μπει σε μία τάξη. Κι η πιο ασήμαντη λέξη κι ο πόνος κι η φρίκη ανάβει σπίρτο και η φλόγα καίγεται ως τα δάχτυλα χωρίς αέρα πώς να σβήσει. Το άρωμα του δυός μου πώς να επιστρέψει στο κενό. Πειράζουμε το Γιώργο, δράματα, αρρώστιες, φυλακές, θανάτη. Όλα υποφέρονται καλύτερα

Είμαι ήλιο. Κάποτε κάνει τον παράδεισο και τότε ζεις με τόση προθυμία. Και τώρα, μες στο χιονόνερο, δες τι αξίζουν αυτά τα σπίτια μέσα στα πάθη του βοριά, πάθη πραγμάτων που δεν γνώρισαν ήλιο. Δες τι αξίζει η ξένη αυτή γλώσσα, η ξένη αυτή γυναίκα, και δες ακόμα μία φορά, τώρα, μέσα στο χιονόνερο, δες τι αξίζει η ψυχή σου, η δική σου ψυχή, τώρα που άλλαξε θέση.

Αχ, είναι δύσκολος ο Μάης στην αφή, χωρίς χάδια. Ο Μάης ο μήνας, αυτός που ρήμαζε τα κεράσια. Όμως ο δρόμος εδώ μπορεί και έχει ακόμα ένα νόμο δικό του, καλότυχο και μαΐσιο, όσο υπάρχουν διαβάτες. Και βλέπεις πάλι άντρες, γυναίκες, παιδιά, κοπιάζουν για λίγο μπροστά στα μάτια σου, χάνονται και έρχονται άλλοι. Και αυτό γίνεται από τότε που θυμάσαι, συνήθειο της ζωής. Χρωματιστά αυτοκίνητα, μεγάλα τραμ, τα ίδια και τα ίδια, περνούν αδιάκοπα από τότε που θυμάσαι, αφήνοντας τη λάμψη τους για να χαιρόμαστε, με διαλύματα πιο ευτυχισμένα από ποδήλατα, συντροφιές που τρέχουν. Και τέλος η ειδονή, που με αυτή θα πονέσεις, από ένα πρόσωπο ανταμωμένο στη σκάλα, από ένα άλλο στο μπαλκόνι, το απόγευμα, ανάμεσα στα γεράνια. Και τέλος η ειδονή, που με αυτή θα τα πονέσεις. Χοντρός σαλαγός, αλλά με συμπεριφορά ποντικίσια. Στην πραγματικότητα δεν ξέραμε ούτε τη συμπεριφορά του, ούτε το μέγεθός του. Εξαφανιζόταν που τον έβλεπες και έμενες με την αίσθηση ενός ίσκιου, ενός χαμένου ποίηματος. Αυτονόητο πως έπρεπε να εξοντωθεί, γιατί οι ίσκοι και τα ποίηματα, το ξέρουμε, τρελαίνουν. Φάκες, γάτες, ποντικοφάρμακα, όλα δοκιμάστηκαν. Πέρασε και ο παπάς να κάνει αγιασμό. Τέλος, αναγκαστήκαμε να βάλουμε φωτιά στο σπίτι. Τον είδαμε να διασχίζει μέσα στις φλόγες τις πρασιές, με φιαλτικά πηδήματα, σαν μέσα στο στόμα γιγαντιαίας γάτας. Ήταν και πάλι ποίημα, αν θέλετε. Όχι το σκοτεινό, ταλόκοσμο ανατρίχιασμα, με αυθεντική απεικόνηση της γήινης φρίκης.

«Τι είναι το μαξιλάρι?» ρωτήθηκα. Στεκόμουν γρυλίζοντας, παλαιότερος από το κορμί μου, παλαιότερος και από την ερώτηση από που πάσχιζα του κάκου να κρατηθώ. Μέσα στη νεότητα του κόσμου, αυτό το δάσος, η φτέρνα μου νωρίς ενηλικιώθηκε, ενάντια στο βράχο και ενάντια στο χαμό. Τι είναι το μαξιλάρι, έτοιμο σαν τη φωτιά? Ένα τυφλό τετράγωνο, ψηλότερο στη μέση για να συναπαντήσει το κεφάλι σου ήρεμα, χωρίς πνοή, χωρίς απέτηση καμιά, ή με απαιτήσεις άγνωστες, ποιος ξέρει. Πεσμένο από το νου μπροστά στα μάτια μου, ούτε κοιλιά ελαφιού, ούτε φρούτο. Τι είναι το μαξιλάρι? Όσο κι αν δεν ήμουν η φωτιά, αλλά άνθρωπος, με μερική αμνησία του κόσμου. Μόλις περνώ το κατόφλι της εκθέσεως, κάνω ενστικτοδός πίσω, σαν άθελα να γυρίσω στην ανοιχτή βεράντα την ηλιόλουστη, πάνω από τον ποταμό με τις αντάβιες, τις φορτηγίδες, τα εργοστάσια, έναν κόσμο τόσο οικείο. Σαν να ήθελα να αφήσω για άλλη μέρα πιο μουντή την τέχνη και τα σκληρά διλήμματά της. Η τέχνη, ναι, προπάντων η μοντέρνα, δεν δίνεται με το πρώτο καθώς δίνεται με μια ηλιόλουστη μέρα, αν και έτσι θα έπρεπε. Ωστόσο, αφού δοθεί, είναι σαν το δώσιμο μιας ηλιόλουστης μέρας. Ένα φυσικά πολύ πιο μακροχρόνιο δώσιμο. Τώρα είναι ωραίοι τούτοι οι πίνακες. Θα ήθελες ένα στο δωμάτιό σου? Το δωμάτιό μου, εκεί που οι τείχοι μένουν στο σκοτάδι και η μέρα στη μέση ένα κερί, δείχνει μια ταφόπετρα. Εκεί που τα φαντάσματα φέρνουν ένα ανάσασμα, ένα φως από τον καιρό όταν ήταν όμορφα τα μοσχομπίζελα. Το χρόνο μια φορά και άλλη μια φορά τα αγριοκυκλάμινα. Θα ήθελες ένα στο δωμάτιό σου, ναι ή όχι? Όχι, μα δεν είναι σίγουρο, κύριε. Πώς ζωγραφίστηκαν οι πίνακες αυτοί για το δικό μου ή για το δωμάτιο κανενός? Ίσως τα δωμάτια για τα οποία ζωγραφίστηκαν δεν χτίστηκαν ακόμα και ανήκουν σε ένα μέλλον πιο καλό, που μολονότι αόρατο σε όλους μας, είναι κιόλας ζωντανό στα μάτια των ζωγράφων.

Σας συνέβηκε ποτέ με ελευθερία παιδιού να θέλετε να μεγεθύνετε κάτι μικροσκοπικό για να του δώσετε την ανάλογη στοργή, τη μεγάλη στοργή που σας παιδεύει? Μου συνέβη και εμένα με μία μέλισσα. Η ιστορία τεινάζεται στον αέρα και είναι φορές κάνοντας τούτο ή το άλλο που γυρίζω προς το παράθυρο. Το περίστροφο κοιτά κάθε στιγμή που μεγαλώνει πάνω από την παράλυτη ανθρωπότητα σαν ένα μαύρο σύννεφο. Στο μεταξύ, μια μέλισσα γαλήνια, καθυστερημένο μας παιδί με χιλιάδες αιώνες καθυστέρηση, μοχθεί να θάψει το τυμπανισμένο σώμα μιας άλλης μέλισσας. Δεν έχουν τάχα οι μέλισσες πατέρα ή αδερφό? Στο μεταξύ, ένας ήλιος, ίσως με την καθημερινή πραγματικότητα, δείχνει ένα μπαλκόνι, μια γιορτή. Κάνει τα μάτια να μείνονται στο φως, ενώ η ιστορία, δολοφονώντας έντομα, πάει συνεχώς πιο πέρα να πεθάνει. Δεν είναι δυνατό, θα συμφωνήσετε, να συλληπιθείς μια μέλισσα όπως ένα πλάσμα με κρίση, έστω και ένα παιδί. Εκτός μονάχα με, πώς να το πούμε, μη επιδόσιμα, νοερά, τέλεια σχιζοφρενικά συλληπιτήρια. Μετά την έκρηξη, δεν μας ακολούθησαν οι καπνοί ως εδώ. Έδαφος μόνο για αρμυρίθρες, για όστρακα, για το πόδι του γλάρου πριν ανοίξει φτερούγες και φύγει μαλακά, προσκαλεσμένος από τη θάλασσα, σαν πανί που γέρνει στον άνεμο. Άλλη ζωή, σωματική κι αυτή μα δίχως ρουχισμό, σωματική μα δίχως πόνο. Ζωή μοναχική, στατική και ανατενιστική, όπως αντίκρισε ένα πίνακα, δίχως χορό, δίχως προσέγγιση των σωμάτων. Έτσι αποδεσμευμένη είναι εδώ η ζωή του καθενός, σορθή γωνία με τη σκιά της, αναμορφωμένη από την έκρηξη μετά τον αναγκαστικό ρυθμό, τη φωνική ταχύτητα που μετέδιδε στο σώμα η μηχανή. Τουρμπίνες, έμβολα, καντράν, λευγέδες περιορίστηκαν στην ακτίνα τους, έστω και τόσο εκτεταμένοι. Δεν μας ακολούθησαν τα μισοκαμένα μέταλλα και οι καπνοί μόνο για λίγο, σαν πως το τελευταίο πράμα. Από τότε δεν γνωρίζουμε παρά τον αργό και δυνατό ρυθμό μιας θάλασσας, σαν το δούπο του αίματος, έτσι όταν μεταγγίζεται κανονικά. Ένας ήχος τέλεια μονοσήμαντος, ρυθμός που δεν κάνει για χορό, έδαφος που δεν κάνει για δράση, άμμος χρυσή και βράχια, αφηρημένες παραστάσεις, μονόλιθοι που πάνω τους συγγλυφές δείχνουν με αδρανή λιθαργικότητα τη χειμωνιάτικη ενεργητικότητα του κύματος.

Είναι μία περίτεχνη σιδεριά παλιού μπαλκονιού. Αποκατεδαφισμένη οικοδομή. Την ξέχασαν όρθια στη μέση του δρόμου. Και ευθύς μόλις την άφησαν συνέβηκε το απροσδόκητο. Χωρίστηκε ο κόσμος σε δύο μέρη. Από το δικό μας μέρος του κόσμου είναι τα αυτοκίνητα, ο καρκίνος, ο μόχθος της ζωής, η προδοσία, ο θάνατος, η μοίρα μας. Δραστηριότητα χωρίς δικαίωση, χωρίς καν θεατές ή χωρίς συνείδηση ότι υπάρχουν. Απ' τ' άλλο μέρος της σιδεριάς, ξανά τα αυτοκίνητα, ο καρκίνος, ο μόχθος της ζωής, η προδοσία, ο θάνατος. Όμως αισθητικοποιημένα, εικονικά, σαν με κάποια ποιότητα, σαν να βλέπουμε θέατρο. Τόση μαγεία, μα και τόση σημασία μπορούμε να βρούμε σε ένα χώρισμα, ώστε για να γίνει εικονική η πραγματικότητα, η πραγματική εικονικότητα κατά τη διάθεση, απλώς μετακινούμε τη σιδεριά. Βιογραφικά ενός φίλου. Ζούσε τότε τη 12.854η μέρα πριν από το θάνατό του. Εγώ δεν ξέρω πια. Μου διάβαζε μια επιγραφή στο χώρο του κεραμικού. Παρατηρούσα γύρω τα επιτύμβια να ρωτιόμουν ποια μέρα πριν από τον θάνατό μας ζούμε. Συναντηθήκαμε ένα βράδυ πάλι. Με σύστησε στη δεύτερη γυναίκα του. Βρισκόταν τώρα στην 4.913η μέρα πριν από το θάνατό του. Ο χώρος, ένα κοινό καθιστικό σπιτιού. Σκεπτόμουν, δεν έχουμε άλλο χώρο από το χρόνο. Συμφοιτητής και φίλος μου ασφαλώς, μα στην ουσία σάτυρος με κάτι το απλησίαστο των σατύρων. Τον είδα τις προάλλες στο δρόμο. Δεν με είδε. Τραβούσε κατά την Ομόνοια, την αγάπη μας. Ή μήπως πάλι κατά τον κεραμικό. Βρισκόταν στην προτελευταία μέρα της ζωής του.

Από το Silver Star κοιτάζω το τοπίο. Μπροστά σε ένα παράθυρο του μπαρ αναπολώ κουδούνια και βελάσματα. Σε μέση απόσταση ήχου τη φωνή μιας μανιακής που παραδέρνει. Πιο κοντά καμπάνα από τους Άγιους Φανέντες. Έρχονται στο μυαλό μου και τα τρία ταυτόχρονα. Όχι σαν τρία διάφορα έργα, αλλά σαν ένα. Με την κρυφή τους συνοχή η ζωή, όχι ακριβώς η ζωή, μα η εγγραφή της. Η ζωή χωρίς το Silver Star. Η ζωή παιγμένη σαν ανάμνηση.

Ήταν η εκπομπή Ρόπτρο, όπως κάθε Τρίτη μαζί σας ήμασταν και σήμερα, κάθε Τρίτη 3 με 4 από το Strummer Radio. Σήμερα είχαμε μαζί μας παρέα τα ποίηματα του Νίκου Φωκά. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Πέπας. Καλή συνέχεια.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Strummer Radio. Είναι οι κλέφτες του χρόνου και μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 18.30.

ενδιαφέρουσες μουσικές σας έχω σήμερα. Από μπάντες που δεν θυμάμαι να έχω παίξει ποτέ. Κυρίως από το χώρο του post-punk.

Μένουμε ακόμη Αμερική για να ακούσουμε το ντουέτο των New Today στο τραγούδι τους The Years μέσα από το άλμπουμ τους Better Than Death του 2017.

Την προηγούμενη εβδομάδα δεν κατάφερα να κάνω εκπομπή. Είχα έτοιμο το υλικό. Από τότε προσθέθηκαν και άλλα τραγούδια, με αποτέλεσμα η σημερινή εκπομπή να έχει υλικό για τρεις εκπομπές περίπου. Και το κακό είναι ότι δεν θυμάμαι τι έχω βάλει για να παίξω. Είναι κομμάτια που τα έχω ακούσει ελάχιστα. Θα τα ακούσουμε μαζί σήμερα, πιστεύω. Οπότε βάζω στην τύχη ό,τι βρίσκω μπροστά μου. Όπως για παράδειγμα αυτό που έχω επιλέξει τώρα από τους Ρώσους Κόμις Voyager, αν το προφέρω σωστά, το τραγούδι με τον τίτλο «Inspire Me».

Οι παλαιότεροι φυσικά θα θυμούνται εκείνη την εποχή που αγοράζαμε ένα δίσκο και μέχρι να έρθει η στιγμή να αγοράσουμε τον επόμενο είχαμε μάθει απ' έξω όλα τα τραγούδια, μην πω και τους στίχους και μην γυρίσουμε ακόμη πιο πίσω στις κασέτες που τις γράφαμε μόνοι μας. Γράφαμε τίτλους, ξανά τίτλους, ζωγραφίζαμε πάνω στις κασέτες, άλλες εποχές τότε. Τώρα υπάρχει πολύ μεγάλη πληθώρα μουσικής, πάρα πολύ ψάξιμο, με αποτέλεσμα να μην βρίσκουμε χρόνο να ακούσουμε όλη αυτή την μουσική. Ευτυχώς είμαι τυχερός που ξαναξεκίνησα ραδιόφωνο και έχω την ευκαιρία να ψάχνω λιγάκι παραπάνω και να αφιερώνω αρκετό χρόνο, θα έλεγα, από τον ελεύθερο χρόνο μου για να καλύπτω νέες μουσικές και να τις παίζω εδώ, τις ακούμε μαζί. Συνεχίζουμε με κάτι φετινό από το συγκρότημα των Social Station. Από το τελευταίο τους άλμπουμ, το Dissolve, θα ακούσουμε το τραγούδι με το οποίο κόλλησα αυτές τις μέρες, το Good To Me.

Πάμε τώρα στην Αυστραλία να ακούσουμε ένα solo project που ακούει στο όνομα Locust Revival και μέσα από το You'll Miss Me When I'm Gone album του 2014 θα ακούσουμε το τραγούδι Our Blood.

Φεύγουμε και από την Αυστραλία και πάμε στην Γαλλία να ακούσουμε το σύγκρομα των Trouble Fate και το τραγούδι του AI Song.

ήταν το ντουέτο των Industrial Park στο τραγούδι τους Hollow Walls από τη χρονιά του 2013. Και πάμε τώρα σε ένα συγκρότημα το οποίο μοιράζεται ανάμεσα σε Νέα Υόρκη και Liverpool. Είναι η Double Echo και το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το A Shadow.

Από την Γερμανία μας έρχεται η επόμενη μπάντα, το τρίο των The Dead Sound. Έχουν κυκλοφορήσει ένα αλμπουμάκι όλο και όλο από ό,τι βλέπω στο Bandcamp, δεν είδα κάτι άλλο να έχουν. Κυκλοφορία του 2019, ο τίτλος του άλμπουμ Cuts και το τραγούδι Into the Dark.

Μίλουσαμε τώρα με τα παιδιά στο chat για εκείνη την παλιά εποχή της κασέτας και του βινιλίου και ένας φίλος θυμήθηκε τότε που γράφαμε κασέτες από ραδιοφωνικές εκπομπές και κάποιοι παραγωγοί είχαν την κακιά συνήθεια να μιλάνε μέσα στο τραγούδι και μας χαλούσαν την ηχογράφηση. 17 χρόνια που έκανα ραδιόφωνο στην πόλη μου και άλλα 2 χρόνια τώρα στο Strummer. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχω διακόψει ένα τραγούδι, έστω έτσι, να πω μία λέξη μέσα σε τραγούδι. Μάλλον έμεινε αποθυμένο από εκείνη την εποχή. Λοιπόν, πάμε και πάλι στην Ρωσία να ακούσουμε. Καλά, αυτοί οι Ρώσοι έχουν ξεφύγει εδώ και αρκετά χρόνια. Για να ακούσουμε τους Hair Lights και το τραγούδι τους Morning Song.

Και θα τελειώσουμε την πρώτη ώρα με ένα γυναικείο συγκρότημα από το Λονδίνο, ονομάζονται S, και το τραγούδι που έχω επιλέξει είναι το Growing Pains.

Einstein αναρρίγησε σαν είδωτη ο χρόνος. Είναι η βροχή που κυλάει από τα δοκάρια της στέγης. Να σβήσει το φλεγόμενο κόσμο. Κλέφτες του χρόνου.

Το Τέξας έκανε για άλλη μια φορά το θαύμα του. Το τελευταίο μου κόλλημα, η τελευταία μου ανακάλυψη, το συγκρότημα των Mostellar. Δεύτερο άλμπουμ μέσα σε μια χρονιά. Το πρώτο μέτριο σχετικά, αλλά το πρόσφατο που κυκλοφόρησε προχτές 1η Μαΐου, μ' άφησε άναυδο από το πρώτο τραγούδι μέχρι το τελευταίο, 13 τραγούδια. Δεν ήξερα ποιο να πρωτοδιαλέξω. Αυτό που επέλεξα για πρώτο κομμάτι είναι το Sad Man, και επειδή δεν τους χορταίνω, θα ακούσουμε και το Spill My Guts. Στο σημείο που το χάσανε οι Modest Mouse, κάπου εκεί το έχουν βρει οι Mostellar.

για τους λάτρες των Modest Mouse, Pavement, Sebadoh, για εκείνη την εποχή μιλάμε. Πραγματικά πολύ σπουδαίο συγκρότημα και περιμένω

Και πάλι Γερμανία, το συγκρότημα των Urban Don't και το τραγούδι Farewell in Hell μέσα από το Never Again EP του 2024. I know what I feel.

Πάμε στις Βρυξέλλες για να ακούσουμε τους Animal Youth μέσα από το άλμπουμ Sunday του 2017. Θα ακούσουμε το τραγούδι Sunday.

Να διορθώσω και το λάθος μου, το άλμπουμ δεν λεγόταν Sunday, αλλά Animal. Πάμε στην Αμερική και πάλι, Ολύμπια Ουάσιγκτον, για να ακούσουμε τους Clive Fays και το τραγούδι τους Hit.

Και θα τελειώσουμε με μια μπάντα από Αυστραλία, τους Alt Ever και το τραγούδι τους Caught. Ήταν για μια μισή ώρα μαζί σας, κλέφτες του χρόνου. Ελπίζω να απολαύσετε αυτή την εκπομπή όσο και εγώ. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα με καινούργια πραγματάκια. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα υπέροχο βράδυ. Να ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση και την παρέα και την όμορφη συζήτηση εκεί στο chat.

0: Και πολύ καλησπέρα σα.
1: Γεια σα, λοιπόν.
0: Εδώ είμαστε κι εμεί. Μπορεί να λείψαμε την προηγούμενη εβδομάδα, όμω.
1: Μου φαίνεται ότι λείψαμε πάρα πολύ καιρό.
0: Ήταν που μεσολάβησε το τρίμερο.
1: Ήταν και η Πρωτομαγιά. Είναι και ο καιρό τώρα που μία έτσι μία αλλιώ.
0: Ναι, μα έχει αποσυντονίσει. Παρ' όλα αυτά, είμαστε εδώ.
1: Είμαστε εδώ.
0: Μπήκε ο Μάης. Mm-hmm. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Είναι Τρίτη, είναι 8, είναι το Τελικά Σέτεν.
1: Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10.
0: Ζωντανά από το στούντιο του Strummer Radio.
1: Nihilistic.
0: Glamour
1: Shows.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Και έχουμε μαζέψει ένα σωρό πράγματα.
0: Έχουμε ένα σωρό πράγματα.
1: Τις τελευταίες εβδομάδες.
0: Πολλά αυτά που μείνανε στην απέξω, όπως πάντα. Μπορεί κάποια στιγμή να βρουν τον δρόμο τους, μπορεί και όχι.
1: Είχαμε κυκλοφορίες σημαντικές, είχαμε singles που κυκλοφόρησαν. Συγγνώμη.
0: Ο νονός. Νίγηκα. Ο νονός, πουλάκι μου. Τι
1: θα τα πιάσουμε σιγά-σιγά. Να τα πούμε όλα, να τα ακούσουμε όλα.
0: Ναι. Ούτως ή άλλως ζούμε στην φρενίτιδα των συναυλίων και δι της συναυλίας της χρονιάς.
1: Ναι.
0: Οπότε νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αρκετά
1: θα
0: και
1: πούμε,
0: γι' αυτό.
1: Θα πούμε και γι' αυτό.
0: Πάρα πολύ καλά. Γεια σας, παιδιά, και στο chat.
1: Καλησπέρα.
0: Στα παιδιά που μας χαιρέτησαν, ελάτε και οι υπόλοιποι. Καλησπέρα και σε όσους δεν μας μιλάνε γραπτός και μόνο...
1: Γιατί δεν μας μιλάνε αυτοί?
0: Αρκούνται στο να μας ακούνε, ρε Γιώργο.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Δεν είναι όλα διάδραση σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, πάρα πολύ καλά. Να πούμε ότι ξεκινήσαμε.
1: Βέβαια, να πεις.
0: Ωραία. Αυτοί τους είχαμε ακούσει, νομίζω, στην τελευταία εκπομπή πριν.
1: Μπράβο.
0: Την Ανάπαυλα. Ακόμα δεν είχε βγει όμως τότε ο δίσκος τους, Φαρό ολόκληρος. Είναι η Λουποσιτά
1: από τη Βοστόνη.
0: Πολύ καλά τα λες. Το τρίο από τη Βοστόνη. Ο δίσκος τους κυκλοφόρησε 24 Απριλίου.
1: Που τηλεφορείται Inverno και αν θυμάμαι καλά μου έχεις πει ότι στα Ιταλικά είναι...
0: Ο χειμώνας.
1: Ο χειμώνας.
0: Ναι. Ναι. Ιβέρ που, λέγε,
1: α,
0: που
1: bon
0: λένε
1: Iver,
0: και οι Γάλλοι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Άνα, γεια σου.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, κυκλοφόρησε αυτό το δισκάκι, είναι εκεί έξω. Μπορείτε να το ακούσετε σε όλα τα streaming services.
1: Nap at Dawn, το κομμάτι που άνοιξε την σημερινή εκπομπή και από ό,τι βλέπω κλείνει το άλμπουμ.
0: Εντάξει.
1: Τα κατάφερες.
0: Έχουμε.
1: Πάλι. Ναι.
0: Έχουμε και κάποιες συνήθειες.
1: Κάποιες σταθερές αυτή τη ζωή.
0: Μανιέρες να υπηρετήσουμε.
1: Έτσι είναι.
0: Και να μας υπηρετήσουν. Αυτά με τους Λουποσιτά. Αλλά...
1: Πολύ μου άρεσαν να σου πω.
0: Σου άρεσαν.
1: Και το προηγούμενο που είχες φέρει και αυτό εδώ.
0: Το μεταξύ,
1: πρέπει να ακούσω το άλμπουμ.
0: Η παραγωγή δεν είναι πολύ... τυποτένια, να το
1: όπως,
0: πω.
1: Όπως πρέπει.
0: Όπως πρέπει.
1: Όπως πρέπει, σε αυτό,
0: ωραία,
1: σε αυτό το είδος μουσικής.
0: Ναι, καλά τα λες. Λοιπόν, άλλο όμως εμένα μου έχουν τραβήξει την προσοχή και άλλα μου έχουν εντυπωσιάσει σε αυτές τις δύο εβδομάδες που δεν καταφέραμε να τα πούμε στον αέρα, γιατί τα λέγαμε σε όλες τις
1: συναυλίες.
0: Εμείς
1: τα είπαμε, ναι.
0: Που πήγαμε και θα μιλήσουμε και για αυτές, αλίμονο. Ούτως ή άλλως, γι' αυτά λείπαμε, έτσι.
1: Mm-hmm, ακριβώς.
0: Ο λόγος, ο περιού ο λόγος είναι ο κύριος Tim Priestley ή αλλιώς White Fence.
1: Κυκλοφορία της προηγούμενης Παρασκευής,
0: σωστά.
1: Το Orange, το καινούριο του άλμπουμ που κυκλοφόρησε και αυτό από την Drag City.
0: Πρωτομαγιάτικος, έτσι...
1: Ήταν την προηγούμενη, δεν ήταν.
0: Ήταν τις 24 και αυτός.
1: Ήταν 24 Απριλίου.
0: Μαζί με τους Λουποσιτά, λοιπόν, ήταν.
1: Μπράβο.
0: Και αυτός.
1: Υπογραφήθηκε στα Harmonizers του Studios, του Ty Segall, ο οποίος παίζει και drums στο δίσκο.
0: Ναι, έκανε την παραγωγή, παίζει και τα drums και νομίζω ότι πλέον ο White Fence είναι πιο Ty Segall από τον ίδιο τον Ty Segall.
1: Σε αυτό το album, ναι.
0: Είναι πολύ.
1: Είναι και πιο straightforward από το προηγούμενο, από το I Have to Fit Larry's Hawk.
0: Θεωρείς ήταν πιο στριφνό εκείνο.
1: Εκείνο είχε πιο πειραματικό, είχε...
0: Πιο εσωτερικό,
1: πιο
0: δικό του. Ναι, έχεις
1: εδώ
0: δίκιο.
1: Είναι πιο straight pop αυτό. Κομμάτια,
0: έτσι.
1: Πάρα πολύ όμορφα.
0: Εκείνο το garage το 60 που κάποτε αγαπήσαμε σε εκείνο το αγόρι.
1: Ακριβώς.

0: Εν τω μεταξύ, τι μου έλεγες ότι ο δίσκος του White Fence περιέχει και μια διασκευή σε Simply Red.
1: Καλέ, ναι.
0: Δεν είχα ιδέα.
1: Ούτε κι εγώ το ήξερα.
0: Το συγκεκριμένο κομμάτι, το So Beautiful, είναι Simply Red.
1: Ούτε κι εγώ το ήξερα. Και δεν είναι ότι είναι και πολύ. Δεν είναι άλλο κομμάτι. Γιατί μπήκα να το ακούσω λίγο το Simply Red. Έκανα αυτή τη θυσία.
0: Δεν το έχω κάνει ακόμα. Θέλω να το κάνω.
1: Έκανα αυτή τη θυσία. Δεν το άκουσα
0: να
1: ολόκληρο.
0: Πούμε πόσο απεχθάνεσαι του Simply Red.
1: Δεν τους μπορώ καθόλου. Ναι. Δεν μπορώ τον frontman. Δεν θυμάμαι καν πώς τον λένε.
0: Ούτε εγώ θυμάμαι τώρα.
1: Αλλά νομίζω ότι η μεγάλη μου απέχθεια και αυτή η σιχαμάρα προήρθε και προκλήθηκε από εκείνο το βίντεο κλιπ το Stars που ήταν εκεί, που ήταν και πάλι
0: μπράβο,
1: είχε
0: ναι.
1: Κάτι πολύ πότε κοντινά
0: ήταν αυτό,
1: πλάνα.
0: Ήταν.
1: Είχε και εκείνο το δοντάκι που είχε το χρυσαφάκι απάνω και συχαινόμουν πάρα

0: μ' αρέσει γενικότερα, mm-hmm. ας πούμε, το έργο.
1: Okay.
0: Και το πλάνο απλά να το εκτοξεύσει, αλλά...
1: Τώρα με αυτή τη διασκευή του White Fans δεν τους βλέπεις με άλλο μάτι. Το Simply Red, να πεις να τους ψάξω λίγο παραπάνω, να τους ακούσω. Μήπως έχω κάνει, λένε, κάποιο λάθος στο παρελθόν.
0: Αχ, δεν έχω τόσο χρόνο.
1: Ναι, ισχύει.
0: Λυπάμαι,
1: αυτό,
0: δεν έχω τόσο χρόνο. Εντάξει, έχω πάρα πολλά.
1: Θα μείνουμε στη διασκευή του White Fans, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι ωραία.
1: Και είναι κάτι ξεχωριστό στο άλμπουμ.
0: Κοίτα, καταλαβαίνεις ότι για να είναι ωραία διασκευή και το κομμάτι. Το original, ναι, καλό ήταν.
1: Ναι, χαρά θα είναι, ναι,
0: αλλά τέλος πάντων, εντάξει, κοίτα, για κάποιες μονομανίες ζούμε σε αυτή τη ζωή.
1: Ακριβώς.
0: Και κάποια πράγματα πρέπει να τα υποστηρίξουμε, θεωρώ, μέχρι τέλος, ακόμα και όταν ξέρουμε ότι έχουμε κάνει λάθος.
1: Δηλαδή, πολύ σωστά τα λες.
0: Ατελή πλάσματα βλαμμένα που είμαστε, εγώ τουλάχιστον. Λοιπόν, αυτά και με τον White Fence.
1: Θα επανέλθουμε στον White Fence.
0: Στη δεύτερη ώρα, ε. Mm-hmm. Ωραία. Πάρα πολύ καλά. Για να δω.
1: Για τη συνέχεια.
0: Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με τις κυκλοφορίες της 24ης
1: Απριλίου. Μένουμε εκεί, ωραία.
0: Θέλω να σου πω. Να πάμε λίγο και στους Ελβέτια.
1: Αυτοί καιρό έχουμε να τους ακούσουμε.
0: Αυτοί, για να δω από τι είχαν βγάλει.
1: Και κυκλοφορούν τώρα σοριδών πραγματάκια.
0: Είχαν βγάλει, βλέπω, κάτι εδώ. Πέρσι.
1: Το 25.
0: Τι ήταν αυτό, για κάτσε να δω τι ήταν. Α, ολόκληρο άλμπουμ ήταν και αυτό, με 15 κομμάτια.
1: Μόνο 15 κομμάτια.
0: Μόνο 15 κομμάτια.
1: Το καινούργιο πόσα έχει, καμιά 30.
0: 30.
1: Πολύ ωραία.
0: Βέλαξα μέχρι να τελειώσει. Mm-hmm. Εντάξει, προφανώς δεν θα το ξανακούσω και δεύτερη
1: Μπράβο
0: φορά.
1: Μπράβο σου πάντως.
0: Ναι, δεν το σταμάτησα.
1: Δεν το σταμάτησες.
0: Ναι, γιατί δεν είναι ενοχλητικό. Είναι από αυτές τις μουσικές που γενικά τις αφήνεις και
1: παίρνεις. Ωραία είναι αυτή, μωρέ.
0: Ναι, στο background και δεν σε ενοχλεί τίποτα. Αλλά 30 κομμάτια κάπου όπα.
1: Να ακούσουμε το Shoe Shine Pro.

0: Λοιπόν, δεσμεύομαι ότι δεν θα σας βάλω, δεν θα σας πάω έτσι για τον ύπνο. Θα το στρώσω. Εντάξει, λίγο υπομονή.
1: Στο γνώριμο ύφος η Ελβέτια.
0: Ναι, αυτό τώρα το ονειρικό, το πολύ λοφάι θα
1: πολύ
0: το έλεγα.
1: Πολύ λοφάι, όπως πάντα, Gladness 3, το καινούριο τους άλμπουμ.
0: Αν έχετε υπομονή να ακούσετε 30 κομμάτια, να, εκεί είναι, καλή τύχη. Εγώ δεν έχω τόση υπομονή να το ξανακούσω, παρόλα αυτά ήταν ευχάριστο.
1: Θες να μας πεις τώρα γιατί απουσιάζαμε την προηγούμενη Τρίτη.
0: Ναι, να πω.
1: Πρέπει να το πούμε. Δεν θα πούμε.
0: Δύο
1: καλά λόγια.
0: Τι ήταν αυτό το πράγμα, βρε παιδί μου.
1: Τι ωραία που περάσαμε.
0: Αχ, τι ωραία που περάσαμε. Καταρχάς, να πω πόσο πολύ μου άρεσε αυτός ο χώρος που κατά τα άλλα θα μπορούσε να είναι ένας εξαιρετικά προβληματικός χώρος, είπε, στο Πλήφα.
1: Στο Πλήφα.
0: Έτσι, γιατί είναι
1: προβληματικός.
0: Γιατί όλο αυτό το setup με τις πολλές κερκιδούλες γύρω-γύρω είναι λίγο προβληματικό.
1: Αυτό εγώ πρώτη φορά το είδα που έχω πάει και σε αγοραφοβικό εκεί.
0: Α, τώρα τα
1: βάλανε. Είναι άλλες οι σκηνές. Ναι. Ναι.
0: Πιθανότατα να είχε λοιπόν να φιλοξενούσε κάτι άλλο νωρίτερα. Ας πούμε,
1: μπορεί
0: και
1: να είναι και παραστάσεις και τέτοια γίνονται.
0: Τέλος πάντων, επειδή φτάσαμε αρκετά νωρίς πριν ξεκινήσει το οτιδήποτε, οπότε είχαμε την ευκαιρία να δούμε και τον Κωτικέ, ο οποίος έχει κάνει παραγωγή. Κάτι έχει κάνει.
1: Έχει κάνει παραγωγή
0: στο Sister. Του Sister.
1: Sister. Για Sister, φυσικά
0: πήγαμε
1: μιλάμε.
0: Να δούμε. Έκανα τεράστια εισαγωγή μέχρι να πω τι πήγαμε να δούμε. Ναι, οπότε την ώρα που μπήκαμε που ξεκίνησε ο Κώτη Κέι.
1: Που είχε και ένα κουτάκι ο Κώτη.
0: Που είχε και το κουτάκι του Κώτη. Ναι. Μου φάνηκε ότι ήταν λίγο προβληματικό. Γιατί, ναι, μεν αυτοί που μπήκανε νωρίς, πιάσανε
1: πιάσατε τις θεσούλες τους,
0: έτσι,
1: μια χαρά.
0: Και ήταν καθιστοί. Και όλοι οι υπόλοιποι ήταν αυτό το αμήχανο που στεκόντουσαν
1: στην είσοδο,
0: την πόρτα.
1: Ναι, αυτό, δηλαδή, να μπω, να μην μπω.
0: Ναι, άνα μπράβο. Τι που είναι σφουγγαρισμένα τώρα, ναι, να μην πατήσω. Ναι. Αυτό. Κανένας δεν έκανε τον κόπο να πάει να σταθεί μπροστά στους άλλους και να σου πω, δεν πας να το κάνεις και πάρα πολύ εύκολα όταν τους βλέπεις όλους καθιστούς. Να πας τώρα να κάτσεις μπάστα
1: καλά. Καλά, δεν γίνεται
0: σου
1: αυτό. Πρέπει να το πει η μπάντα όπως και το είπαν εσείς.
0: Έτσι, ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, τελειώνοντας ο Κωτικέι όλο αυτό το που έπαιξε.
1: Μάζεψε και το κουτάκι του.
0: Μάζεψε και το κουτάκι του. Μάζεψε και την παράνοια όλη αυτή που ζήσαμε εκεί πέρα, γιατί ήταν ένα εντελώς πειραματικό άμπιεντ πράγμα. Εντάξει, μας έπιασε σε κάποια φάση ένα νευρικό γέλιο. Το ρώταγα εγώ τον Γιώργο, δεν σου πω, του λέγα. Αυτό τώρα το έχει προβάρει και είναι κάθε φορά το ίδιο. Λοιπόν.
1: Σαν ντρέπεσαι.
0: Εντάξει, ντράπηκα λίγο, αλλά είχε πλάκα εκείνη την ώρα.
1: Ήρθαν οι Sister όμως και τα ξεχάσαμε όλα.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Τι ωραία μπάντα είναι αυτή.
1: Πες μου τώρα τι μπαντάρα είναι αυτή.
0: Τι ωραία μπάντα είναι
1: αυτή. Και τι ωραίο άλμπουμ έβγαλαν. Πόσο ωραία τα έπαιξαν τα κομμάτια.
0: Πολύ. Πολύ. Νομίζω
1: και σε
0: ότι
1: ένα χώρο που δεν είχε, ας πούμε, από ήχο. Δεν με ένοιαζε καν ο ήχος εκείνη την ώρα.
0: Δεν πρόσεξα.
1: Εντάξει, ήταν πολύ low-fi σε κάποιες φάσεις.
0: Δεν πρόσεξα.
1: Αλλά ήταν φανταστική.
0: Ήταν φοβερή. Ήταν φοβερή και όχι μόνο να τους ακούω. Ήταν φοβερή και να το βλέπεις όλο
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή ακόμα και το πώς είχε στήσει ο Μαν εκεί, ο κιθαρίστας, τα πετάλια του που είχε κάνει αυτό το φοβερό, η μικρή κύκλιο μπροστά του. Δηλαδή ήταν όλο εμπειρία. Δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, οριακά.
1: Οριακά τι?
0: Το βάζω πάνω από σώμα.
1: Όπα, κάτσε και δεν έχουμε μιλήσει ακόμα για τα προηγούμενα live, τα live που έχουν προηγηθεί τον Sister.
0: Ορίστε, να.
1: Εγώ το μόνο που περιμένω είναι το επόμενο live, να δούμε τώρα αν θα ανακοινώσουν κάτι, αν θα παίξουν κάπου αλλού.
0: Πάντως φαίνονταν και οι ίδιοι πάρα πολύ χαρούμενοι για
1: είναι
0: όλο
1: τώρα,
0: αυτό που συνέβαινε εκεί
1: μετά
0: πέρα.
1: Από τόση δουλειά αυτό το άλμπουμ να το παρουσιάσουν είναι μεγάλη στιγμή.
0: Και παρόλο που είπανε ότι δεν αυτό και δεν ήμασταν καλά προετοιμασμένοι και δεν
1: καλά,
0: εγώ
1: ναι,
0: όλα αυτά δεν τα άκουσα.
1: Ναι, αυτά μόνο οι ίδιοι τα,
0: συγγνώμη,
1: τα καταλαβαίνουν.
0: Ίσα θεωρώ ότι οι live εκτελέσεις το απογείωσαν
1: ναι,
0: ακόμα
1: ναι, ναι,
0: περισσότερο το πράγμα.
1: Τίποτα. Ένα μεγάλο μπράβο.
0: Μπράβο στα παιδιά και όσοι δεν τους έχετε ακούσει να πάτε να τους ακούσετε οπωσδήποτε.
1: Blood, το καινούριο τους άλμπουμ.
0: Ναι. Αυτά με
1: τους Sisters. Πάμε για τη συνέχεια.
0: Λοιπόν, τώρα αυτή.
1: Εστονή.
0: Η Εστονή, η Holy Motors, αυτοί μας είχαν κεντρήσει το ενδιαφέρον, εσύ μου το θύμισες, εγώ δεν το θυμόμουν, με ένα κομμάτι που είχαν βγάλει το μακρινό 2017.
1: Από το 2017 τότε τους γνωρίσαμε, έκτοτε κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμς ακόμη, αλλά το τελευταίο ήταν το 2020, το Horse θυμάμαι.
0: Κάτσε, αυτό τι είναι εδώ το 22.
1: Έχουν και ένα single το 22.
0: Για να δω, είναι single ναι. Το 22, ναι.
1: Και με single επέστρεψαν
0: και με single
1: τώρα.
0: Επέστρεψαν,
1: δεν έχουν ανακοινώσει κάτι ακόμα.
0: Δεν βλέπω εδώ να λένε κάτι για το πού και το αν θα περιέχεται αυτό το τραγούδι κάπου. Heaven's Night.

0: Μπράβο, ρε Ηλέκτρα.
1: Ναι.
0: Μπράβο, ρε Ηλέκτρα.
1: Καλά, ναι, εντάξει, μπράβο στο σχολείο τότε.
0: Για τη στιγμή που έπαιξε το κομμάτι, ήθελα να σε συγχαρώ, γιατί εγώ το έκανα, το έζησα όλο.
1: Ναι. Μη... Βλέπεις ουρανό από εκεί που κάθεσαι.
0: Δεν βλέπω, όχι, βλέπεις. Αλλά αυτή η στιγμή, αυτή η ώρα. Μη σου πω Park Del Forum τέτοια ώρα. Θα σου πω Πλατεία Νερού τέτοια
1: Golden
0: ώρα.
1: Hour, έτσι.
0: Να παίζει τώρα αυτό ναι, το πράγμα.
1: Ναι, ναι, ωραία θα ήταν.
0: Πάρα
1: ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Ωραία θα ήταν.
0: Εκεί, ναι, εκεί τώρα τέτοια μου έχει κάνει.
1: Αχ, τέλος πάντων, εντάξει, θα έρθουν και αυτές οι ώρες εκεί στη Πλατεία Νερού.
0: Βεβαίως.
1: Δεν ξέρω τώρα αν θα συνοδεύονται από τόσο ταιριαστά κομμάτια, αλλά τέλος πάντων εκεί θα είμαστε.
0: Από
1: να
0: κάτι
1: δούμε.
0: Θα συνοδεύονται.
1: Εκεί θα είμαστε να δούμε. Λοιπόν, τώρα μένουμε Ευρώπη σαν τον κύριο με το Aperol. Θα θυμάστε τον κύριο με το Aperol.
0: Ξεχνιέται. Μένουμε Ευρώπη.
1: Με το ανάρρηκτο έτσι το πουλοβεράκι. Μένουμε Ευρώπη και εμείς λοιπόν, σαν τον κύριο με το Aperol. Στην Ολλανδία θα πάμε. Αλλά θα το ξυπνήσουμε τώρα σιγά σιγά.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Αρκετά, εντάξει. Καλά, κάναμε το κομμάτι μας, ωραία ήταν.
0: Τώρα αρχίζει και νυχτώνει.
1: Ξέρεις τώρα ποιος μου τα έκανε όλα αυτά. Ο Τιμ Πρίσλι, πού να τον εχώσω εκεί μαζί
0: είναι,
1: τώρα.
0: Εντάξει, με... κάπως έπρεπε να το φτιάξεις.
1: Δεν μπορούσα να κάνω καφριλίκια από πολύ νωρίς. Οπότε, Real Farmer.
0: Τους είχαμε ξανακούσει, μας τους είχες φέρει με το πρώτο σίγγλ.
1: Πάρα πολύ καλά. Και έτσι ξεκινάμε να πιάνουμε και τις κυκλοφορίες του Μαΐου, 1 Μαΐου, της Παρασκευής.
0: Παρασκευή.
1: Με «Two wrongs don't make a right», λέγεται ο δίσκος.
0: Πολύ ωραία.
1: Που μου θυμίζει ότι νέα γυναίκες δεν γεννάνε ένα παιδί σε ένα μήνα, ας πούμε. Κάπως έτσι που μου έρχεται στο μυαλό. «Nine till not all right».

0: Τώρα αυτό κανονικά είναι κομμάτι που ανοίγει την εκπομπή, έτσι.
1: Κανονικά ναι.
0: Να τα λέμε.
1: Αλλά έπρεπε κάπως να χωρέσει και ο White Fence.
0: Τέλος πάντων. Ας είναι. Τα πάνω κάτω έχουν έρθει σήμερα.
1: Είναι η Ολλανδία, είναι η Αυστραλία.
0: Ναι, Αυστραλία δεν νομίζω ότι είναι.
1: Καλά. Παίζει πάρα πολύ ρε εσύ.
0: Έχει πολύ παραγωγή. Παράγει πολύ πράγμα.
1: Φοβερή σκηνή. Φοβερή σκηνή, ναι. Και μπράβο του.
0: Εντάξει, απλά δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω, ούτε ως ήχο ακόμα μπορώ να την χαρακτηρίσω Αυστραλία, αλλά...
1: Ναι, εντάξει, έχει πολύ δρόμο για να γίνει Αυστραλία.
0: Η αλήθεια είναι ότι ακούμε αρκετά...
1: Εγώ το λέω από την άποψη το πόσο συχνά οι ελληνικές μπάντες βρίσκουν δρόμο σε αυτή την εκπομπή.
0: Ναι, έχει παράγει αρκετό υλικό που ξέρεις, κάνει qualify ας πούμε για τα ακούσματα της εκπομπής. Ωραία.
1: Πάμε, Καλιφόρνια.
0: Πάμε Καλιφόρνια. Πάμε στους Marbled Eye.
1: Αυτό γιατί δεν το έχω πάρει πρέφα.
0: Δεν ξέρω,
1: ρε Γιώργο. Καινούριο EP.
0: Και έχει και δύο κομμάτια.
1: EP ή mini album, 6 κομμάτια.
0: Τι να σου πω τώρα, 6 κομμάτια είναι αυτό. Τέλος με Μαΐου μας έρχεται, 22. Όχι τόσο. Λίγο πριν το τέλος του Μαΐου.
1: Πότε ήταν το προηγούμενο album των
0: για να το δω.
1: Marbled Eye.
0: Είναι το 2024.
1: Πολύ μας είχε αρέσει αυτό. Εσένα ακόμα πιο πολύ. Είχες τρελαθεί με αυτό.
0: Ναι.
1: Ήταν
0: ισχύει,
1: πάρα πολύ ωραίο.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, Forever, ο δίσκος των Marbled Eye, Fade Away το κομμάτι.

0: Εξαιρετικά.
1: Αυτό ήταν τώρα για να γυρίσει η πρώτη ώρα του τελικά σέτα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Να εξηγούμαστε.
0: Για πες μας τώρα, Ηλέκτρα.
1: Τι να σου
0: γιατί
1: πω,
0: δεν σου άρεσε η συναυλία των Σώμα.
1: Όχι, δεν είπα ότι δεν μου άρεσε. Δεν είπα αυτό.
0: Πάω να κάνω τέτοια
1: πω,
0: τώρα.
1: Πω, τι προβοκάτορας. Όχι, όχι, όχι, όχι. Είσαι πολύ μακριά από αυτό που μου συνέβη εκείνη τη βραδιά.
0: Το ξέρω. Απλά ήρθαν οι σίστερ μετά και κάνουν συγκρίσεις τώρα. Ναι, που κάπως, δεν χρειάζονται και συγκρίσεις.
1: Κάπως λίγο τα. Εντάξει, ναι. Ναι
0: τους αγαπάμε όλους.
1: Αρέσει, ναι. Απλά οι σίστερ ήταν κάτι που. Δεν μου είχε συμβεί. Τους είχα ξαναδεί.
0: Καλά,
1: τους
0: είχαμε να τους δούμε από το 18, δεν ξέρω και εγώ.
1: Εγώ δεν ξέρω αν ήμουν εκεί πέρα. Ήμουνα. Δεν είμαι πάρα πολύ
0: τότε
1: σίγουρη.
0: Τότε που είχαν βάλει το πρώτο άλμπουμ 2-3 φορές.
1: Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Τώρα το Σώμα δεν έχουμε χάσει live. Είναι πάντα.
0: Δεν έχουμε είμαστε οι groupies, ξεκάθαρα.
1: Είναι πάντα το ίδιο απολαυστικά. Δεν το συζητώ.
0: Δεν είναι πάντα το ίδιο, γιατί εγώ όσο περνάνε τα live, κάθε live το απολαμβάνω όλο και πιο πολύ. Γιατί προφανώς ξέρω και τα κομμάτια.
1: Προφανώς τα τραγουδάμε όλα απ' έξω.
0: Βέβαια αυτή τη φορά είχαν πολλά καινούργια.
1: Χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί ενώ περίμενα ότι θα είναι απλά να μπουν και να παίξουν το δίσκο από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν το κάνανε αυτό. Βάλανε και πολλά τραγούδια που είχαμε ακούσει και μείνανε απ' έξω.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και ακούσαμε και τουλάχιστον 2 καινούργια κομμάτια που δεν είχαμε ξανακούσει σε καμία άλλη συναυλία τους.
0: Και από, αν την υπολογίζω καλά, πρέπει να είναι έτοιμο το δεύτερο άλμπουμ.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Είναι πάρα πολλά τα καινούργια κομμάτια και είναι και πάρα πολύ ωραία.
1: Έτσι φαίνεται. Mm-hmm. Προφανώς ήταν εκεί ο κύριος Καρανικόλας και παρακολούθησε τη συναυλία.
0: Βεβαίως.
1: Να ξέρεις ότι πήγα. Και του είπα.
0: Α,
1: γιατί ήταν την προηγούμενη μέρα ήταν η γιορτή σου, νομίζω.
0: Ναι. Όχι. Όχι. Κάτσε, πότε ήταν αυτό. Την προηγούμενη Παρασκευή. Ναι, ναι, ναι.
1: Την προηγούμενη μέρα ήταν η γιορτή σου. Και πήγα και του είπα.
0: Του πες χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και μας λείπετε. Έτσι του είπα.
0: Δεν μου το έχεις πει αυτό.
1: Ναι, το έκανα, να ξέρεις. Ήθελα κι άλλα να πω και να ρωτήσω, αλλά τέλος πάντων αρκέστηκα σε αυτά.
0: Ακόμα είναι μυστήριο το πώς εμπλέκεται στο project Σώμα ο Καρανικόλας. Σίγουρα. Έχουμε καταλάβει ότι είναι ιδιοκτήτης, ας πούμε, της Magma Records.
1: Το έχουμε καταλάβει.
0: Έτσι έχω διαβάσει.
1: Τέλος πάντων, ναι, ίσως. Το σίγουρο είναι ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Ξάνθος με τον Καρανικόλα, παίζουν μουσική μαζί, κάνουν πρόβες μαζί.
0: Επίσης, ο Ξάνθος εμφανίζεται στο καινούριο άλμπουμ της Αριάννας, της κόρης του Καρανικόλα.
1: Μα γι' αυτό λέω, λοιπόν, ότι παίζουν μαζί και... Άρα λοιπόν, έτσι επαγωγικά καταλαβαίνουμε ότι είχα δίκιο όταν έλεγα
0: είχες
1: ότι κάποια πράγματα
0: δίκιο.
1: Είναι εμένα μου θυμίζουν και τον ήχο του Καρανικόλα και το
0: και
1: το
0: Last Drive και Blackmail,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Έτσι,
0: πάρα πολύ
1: έτσι,
0: κάποια πράγματα.
1: Έτσι, ευχαριστώ.
0: Και πολύ καλά τα λες.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Αυτά για το Σώμα.
1: Πάμε παρακάτω. Θες και άλλα, τι να πούμε τώρα.
0: Θα τα ξαναπούμε στο μέλλον.
1: Θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, πού
0: τι
1: πάμε παλιά, τώρα.
0: Τι παλιατζούρα είναι αυτή τώρα.
1: Παλιατζούρα τώρα, τώρα θα με συγχωρέσεις.
0: Τι σε έπιασε.
1: Είναι σχεδόν ένα μήνα πίσω τώρα ο δίσκος των 3 Boy & Arc. 10 Απριλίου κυκλοφόρησε. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, είχαμε ακούσει σίγουρα ένα, δεν θυμάμαι πόσα ακόμα.
0: Ναι, πρέπει να έχουμε ένα-δύο πρέπει να έχουμε.
1: Αλλά αυτό μου άρεσε πολύ, ρε Γιώργο.
0: Και το έφερες, δεν μπορούσες να κάνεις αλλιώς.
1: Hangnail.

0: Είναι ωραίοι οι άτιμοι.
1: Ναι, βρε παιδί μου, γι' αυτό είναι από αυτά που χορεύει στις συναυλίες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή και όχι μόνο στις συναυλίες, αν με ρωτάς.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα θυμήθηκα εσύ τους άλλους, τους Italia 90. Τι κάνουν,
1: τι
0: έχουν
1: κάνουν,
0: αρχίσει,
1: ρε,
0: έχουν αρχίσει και μου λείπουν πολύ.
1: Πραγματικά.
0: Πότε ήταν το άλμπουμ, το ντεμπούτο τους? Πάνε χρόνια τώρα. Τρία πάνε, δεν πάνε τρία χρόνια.
1: Ναι, πάει καιρός, πάει καιρός.
0: Πάντως βλέπω είναι, υπάρχουν ακόμα, κάνουν συναυλίες, αλλά ρε παιδιά, τι θα γίνει.
1: Κάπου έχουμε και μια εκπομπή να συντηρήσουμε.
0: Ναι,
1: πώς
0: εντάξει.
1: Θα γίνει δηλαδή. Λοιπόν, τι κάνω.
0: Πάμε
1: που,
0: παρακάτω.
1: Να πούμε κάτι, όχι, πάμε παρακάτω.
0: Θες να πούμε και τις άλλες συναυλίες που είδαμε.
1: Να πούμε. Εκτός και αν θες να τα κρατήσουμε για τη δεύτερη ώρα.
0: Όχι, ας τα πούμε τώρα.
1: Δεν τα πούμε.
0: Την επόμενη μέρα από το σώμα πήγα στους Black Country New Road. Δεν ακολούθησες, προφανώς.
1: Προφανώς. Προφανώς όχι.
0: Εξαιρετική. Νομίζω πλέον live μου αρέσουν πιο πολύ από τα albums.
1: Ναι, εντάξει. Δεν σε αδικό. Πού να κάτσεις να το ακούσεις τώρα αυτό μοναχό στο σπίτι.
0: Όχι, μετά τη συναυλία έκατσα και το ξανάκουσα το album.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει, είναι ωραίο. Εντάξει, δεν θα το συγκρίνω με τα πρώτα.
1: Τελείωσε αυτό που θες να πεις. Έχω.
0: Ήθελα να πω ότι μ' άρεσε πάρα πολύ μία διασκευή που έκαναν στο The Ballad of El Gundo των Big Star. Mm. Τους τέριαζε πάρα πολύ.
1: Από εσάς το άκουσα αυτό, ναι.
0: Γενικώς ήταν μια πάρα πολύ ωραία συναυλία. Είχε αρκετό κόσμο και το διασκέδαζε ο κόσμος, θέλω να σου πω.
1: Θέλω να μου πεις πώς ακριβώς το διασκέδαζε. Τώρα αυτό είχε ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, δεν χόρευε, αλλά είχε φωνές, είχε χειροκροτήματα,
1: ναι.
0: Φωναχτά και τέτοια.
1: Μάλιστα. Είχε και πούλμαν από διάφορα οδεία ανά την
0: τώρα,
1: Ελλάδα.
0: Εντάξει, τώρα. Τι να σου πω τώρα.
1: Το ελληνικό οδείο, ας πούμε, τη Λιβαδιά είχαν έρθει.
0: Τώρα...
1: Τέλος πάντων, εντάξει, όχι. Ξέρεις ότι μ' αρέσει τώρα να κοροϊδεύω λιγάκι. Διάβαζα, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο ελληνικό site, μία κριτική για αυτή τη συναυλία και έγραφε τέλος πάντων ο αρθρογράφος, ο οποίος προφανώς δεν θυμάμαι ποιος ήταν, αφού δεν θυμάμαι καν το site στο οποίο το διάβασα.
0: Okay.
1: Ότι πόσο απογοητεύτηκε, γιατί αυτό και με τους δύο πρώτους δίσκους. Και
0: α,
1: λέω,
0: ναι,
1: ρε γαμώτο, πώς είναι δυνατόν να πηγαίνεις τόσο ανυποψίαστος. Δηλαδή από
0: καλά,
1: τους δύο πρώτους
0: έχω
1: δίσκους.
0: Έχω να διαβάσω. Sorry, να review συναυλίας που να μην λένε καλά λόγια χρόνια.
1: Ναι, και εγώ έτσι από αυτό μπήκα, γιατί κάπου πέρασε, κάτι έψαχνα τέλος πάντων και το είδα ότι ήταν από τον τίτλο λίγο, ξέρεις, καταλάβαινες που το πήγαινε,
0: okay.
1: Ας πούμε, οπότε επί τούτου μπήκα να διαβάσω. Και λέω, πώς πας τόσο ανυποψίες, δηλαδή από τους δύο πρώτους δίσκους έχουν
0: πρέπει.
1: Μεσολαβήσει πέντε ζωές για αυτά τα παιδιά. Για
0: κι
1: άλλοι πόσοι, τρεις δίσκοι. Πόσα έχουν βγάλει από τότε που έφυγε ο Άιζακ? Δεν έχουν βγάλει τρία άλμπουμ.
0: Δύο.
1: Δύο
0: το live και το περσινό.
1: Εν πάση περιπτώσει, ότι τι. Πήγες λοιπόν να πεις τι. Ότι ήρθανε και δεν ήταν αυτά που είχες ακούσει.
0: Και δεν άκουσα το Sunglasses.
1: Δηλαδή, γαμώτο.
0: Ναι,
1: και αρθρογραφείς.
0: Όχι,
1: ξέρεις
0: τι θα ακούσεις. Και εντάξει, ναι, όσοι πήγαν εκεί ήξεραν τι θα ακούσουν και γι' αυτό το χάρηκαν.
1: Προφανώς.
0: Αυτό. Δεν ήρθαν οι παλιοί.
1: Τι να πω.
0: Δεν ήρθατε εσείς, δηλαδή, και καλύτερα.
1: Ναι. Κάποιοι ήρθαν. Κάποιοι από εμάς.
0: Πολύ λίγοι.
1: Είχες έναν στην παρέα.
0: Πολύ λίγοι ήταν, τους ακούγαμε. Τους ακούγαμε να γκρινιάζουν.
1: Είχες έναν τέτοιο στην παρέα που ήταν και βροντόφωνος. Ναι. Δεν τον κάνεις αυτό.
0: Ισχύει.
1: Να μα μιλάει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και αφού πήγες και στους Black Country New Road.
0: Την επόμενη μέρα βρεθήκαμε. Για να πάμε στον Steve Gunn.
1: Δεν μου λες, σε πληρώνουν, σου κόβουν κάποιο μεροκάματο για να πηγαίνεις να τα βλέπεις όλα αυτά.
0: Δυστυχώς όχι, δυστυχώς όχι.
1: Τουλάχιστον...
0: Ήταν τώρα το τρίμερο μίνι φεστιβάλ. Δεν μπορώ, ναι. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Λοιπόν, την τρίτη μέρα λοιπόν κατά τα σγραφάς ξαναβρεθήκαμε στο Ilion Plus, αφού δεν μετακομίσαμε, σχεδόν sleepy bugs, στρώσαμε σε εκείνο το μέρος, εκείνο το Σαββατοκύριακο. Ξαναβρεθήκαμε λοιπόν εκεί την Κυριακή. Για να ακούσουμε τον Steve Gunn.
0: Πάρα πολύ ωραίος.
1: Πάρα πολύ. Και αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση, και έχω και το λέω, είναι ότι παρόλο που ήταν ένα live που είχε όλα τα φόντα να είναι ο τρελός ο ύπνος.
0: Να είναι Κυριακή, αλλά ναι,
1: έτσι,
0: εντάξει,
1: δηλαδή,
0: αυτό, χαλαρά, ωραία.
1: Να γύρουμε ένας στον νόμο του άλλου, να τρέχουν τα σάλια μας, να μην μπορούμε κτλ. Δεν ήταν καθόλου, μα καθόλου έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και μου άρεσαν και πολύ και οι 33 lovers.
0: Το support.
1: Ναι. Mm-hmm. Που εγώ δεν είχα ακούσει. να ξέρεις, αλλά...
0: Κι εγώ πολύ λίγο.
1: Και το κορίτσι εκεί που συνόδευε τον τύπο στην κιθάρα,
0: ναι, ουσιαστικά το project αυτού είναι το Three Lovers.
1: Σε κάθε περίπτωση ήταν και αυτή μια πολύ πολύ ωραία Κυριακή. Πολύ ωραία Κυριακή.
0: Είναι ο Steve Gunn το παιδί του Kevin Morby με τον Thurston Moore.
1: Ναι ρε, ναι ρε.
0: Τουλάχιστον δύο...
1: και εμφανισιακά τουλάχιστον είναι σίγουρα.
0: Και πόσο ωραίος τύπος, έτσι, πολύ, πολύ, πολύ γλυκός.
1: Τι καλούλης, ναι. Δηλαδή είπε στο τέλος και ελάτε, έχω φέρει δίσκους, είμαι ένας πολύ μοναχικός τύπος, ελάτε να μου μιλήσετε κτλ. Πολύ, πολύ, πολύ γλυκά όλα εκείνη την Κυριακή.
0: Ωραίες βραδιές ζήσαμε.
1: Ναι, μπράβο.
0: Μπράβο μας.
1: Πέρασα πολύ καλά αυτές τις εβδομάδες, αυτές τις δύο εβδομάδες. Και έπεται συνέχεια γιατί...
0: Τώρα ξεκινάμε.
1: Τώρα ξεκινάνε όλα στη μικρή μας πόλη. Πολύ καλά.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ουαλία, ε.
1: Πάμε Ουαλία, πάμε στους The Bug Club. Με αυτά τα παιδιά έχουμε... εντάξει, όταν συστηθήκαμε, ενθουσιαστήκαμε. Mm-hmm. Στη συνέχεια κάπως λίγο...
0: Έγινε μετακόμιση στη sub-pop που είπαμε, ωραία, πάμε δυνατά.
1: Ναι, μα κάπως μας ξεφούσκωσε έτσι mm-hmm. λίγο το έρωτας και το αίσθημα.
0: Και τώρα με το καινούριο άλμπουμ που έχει ανακοινωθεί, έχουμε φτάσει στο τρίτο single για να τους ακούσουμε.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Δεν το έχω ακούσει.
1: Είναι πολύ, πολύ,
0: αλλά
1: πολύ.
0: Τα
1: πολύ.
0: Δύο πρώτα δεν βρήκαν τη θέση τους.
1: Έπρεπε να έρθει το αυτό.
0: Ωραία.
1: A good day for dying.

0: Εντάξει.
1: Ε?
0: Ωραίο ήταν αυτό.
1: Ε.
0: Ωραίο ήταν.
1: Εντάξει. Άξιζε η αναμονή.
0: Every single muscle. Ο δίσκος 29 Μαΐου. Βλέπω μας έρχεται.
1: Καλά τα λες. Πάρα
0: The
1: πολύ καλά τα λες.
0: Club.
1: Λοιπόν,
0: πάμε για κλείσιμο πρώτης ώρας.
1: Πάμε τώρα για κλείσιμο πρώτης ώρας. Εντάξει, τώρα θα έρθουμε κι εμείς να πούμε όλα αυτά που έχουν πει όλοι οι υπόλοιποι τις προηγούμενες ημέρες. Έχει γίνει χαμός. Παρόλα αυτά, να ξέρεις ότι αυτό που θα ακούσουμε, που εγώ το είδα, έτσι,
0: ναι.
1: Το είδα εντελώς ανυποψίαστη, γιατί όταν πια τελειώνουν όλες οι υπόλοιπες πηγές που ψάχνω για να βρω καινούργιες μουσικές για να σας φέρω εδώ να ακούσουμε όλοι μαζί, καταφεύγω στο YouTube και σε αυτά που μου προτείνει. Είμαι πολύ ευχαριστημένη από τον αλγοριθμό μου, να ξέρεις, και πάρα πολλές βλακίες, φυσικά.
0: Προφανώς, ναι.
1: Αλλά συμβαίνουν και πράγματα και μου προτείνει και πράγματα για τα οποία δεν έχω καμία απολύτως ιδέα εκείνη τη στιγμή. Και που μπορεί να πάθω.
0: Να πάθεις αυτό που έπαθες.
1: Να με κάνουν να πάθω αυτό που έπαθα και που δεν το έπαθα προφανώς μόνο εγώ. Το έχει πάθει όλος ο πλανήτης.
0: Και δικαιολογημένα.
1: Ο λόγος για το. Για τους generation που ούτε λίγο ούτε πολύ. Όχι ούτε λίγο ούτε πολύ. Που από πίσω τέλος πάντων, εγκέφαλος πίσω από αυτό το σχήμα είναι ο Σουρκίν.
0: Ο Γάλλος
1: παραγωγός, τέλος
0: πάντων.
1: Τι να πω τώρα.
0: Κοίτα,
1: γι' αυτό.
0: Αρχικά να πούμε ότι είναι το βίντεο, έτσι.
1: Το βίντεο είναι,
0: είναι
1: προφανώς.
0: Το βίντεο, αλλά είναι και η μουσική, γιατί πρώτο το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Αλλά η μουσική, φέραμε τη μουσική σήμερα.
1: Τη μουσική έχω φέρει, γιατί δεν μπορώ να σας παίξω βίντεο, προφανώς.
0: Άμα μπορούσες, θα το έκανες.
1: Άμα μπορούσα, εννοείται πως θα το έκανα και θα είχα κατεβάσει και το βρακί μου και θα το είχα βγάλει και θα το ανέμιζα. Τι να σου πω τώρα.
0: Μιλάμε για ένα βίντεο του Ρωμέν Γαβρά, ο οποίος μας έχει δώσει στο παρελθόν πολλά διαμαντάκια.
1: Έτσι,
0: τι
1: ακριβώς.
0: Να πρωτοθυμηθούμε, το Stress, τον Justice,
1: σωστά.
0: Το Bad Girls της Mia.
1: Σωστά.
0: Και πολλά πολλά ακόμα.
1: Να σου πω ότι το βίντεο αυτό, καταρχάς να πω ότι πρόκειται για δύο κομμάτια στην ουσία. Είναι το Storm 1 και Storm 2. Στο βίντεο είναι και τα δύο κομμάτια και τίτλοφορείται ως Storm. Έχει πάνω από 3 εκατομμύρια προβολές σε διάστημα
0: μιας
1: εβδομάδας. Και να σου πω πια ότι το παίζουν και το έπαιξε η ΕΡΤΕΝΑ, ας πούμε.
0: Στο τόσο διότι, πολύ.
1: Το έπαιξε, δεν το έπαιξε όλο από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί δεν παίζεται κιόλας στη δημόσια τηλεόραση αυτό και πρωινό. Αλλά μιλήσανε γι' αυτό στην εκπομπή Studio 4 της ΕΡΤΑ.
0: Εντάξει, έχει κάνει πολύ αίσθηση. Λόγω του βίντεο του Γαβρά.
1: Ακριβώς. Είναι το βίντεο του Γαβρά και φυσικά δεν μπορούμε να παραλείψουμε την χορογραφία του. Κάτσε να δω. Ψάχνω. Ψάχνω τώρα να δω πώς
0: το ψάχνεις,
1: το χορογράφο.
0: Να πούμε ότι συμμετέχει και ο Young Lean.
1: Σωστά. Εγώ δεν τον ήξερα αυτό. Να.
0: Και εγώ σαν όνομα.
1: Rapper,
0: ναι,
1: λέει,
0: ναι, και εγώ
1: είναι.
0: Δεν έχω ακούσει, σαν όνομα μόνο.
1: Αλλά διαβάζω εδώ ότι θα πρωταγωνιστεί, θα συμμετέχει στην καινούργια ταινία του Γαβρά στο Sacrifice. Θα είναι η πρώτη του, θα είναι το ντεμπούτο του εκεί ως ηθοποιός. Ακόμα δεν έχω βρει, ωστόσο, κάτσε, έλα, να το ανήκει στον Νταμιέν Ζαλέτ, λέγεται ο χορογράφος. Τι να πω τώρα.
0: Ο Γαβράς του μεταξύ έχει γυρίσει αρκετές ταινίες, δεν έχουμε δει καμία.
1: Ναι, όχι.
0: Και τώρα είπες Sacrifice η καινούργια του.
1: Sacrifice.
0: Να δούμε, τι περιμένουμε. Μέχρι στιγμή, αυτά που έχουμε δει από τα βίντεο κλιπς είναι παραπάνω από εντυπωσιακά.
1: Ακόμα και να μην σας κάνει καμία εντύπωση η μουσική που θα ακούσουμε. Τώρα θα τα ακούσουμε back to back τα κομμάτια, γιατί συνδέεται το ένα. Είναι συνέχεια το ένα του αλλουνού. Ακόμα και να μην σας κάνει καμία εντύπωση η μουσική που θα ακούσουμε, σας παρακαλώ, μπείτε να δείτε αυτό το αριστούργημα. Δεν θα το μετανιώσετε.

0: Delicatessen, ώρα δεύτερη.
1: Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10.
0: Και όπως βλέπεις, εγώ μπήκα κατευθείαν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Έτσι, της δεύτερης ώρας. Πολύ καλά.
0: Καθώς κυκλοφόρησε καινούργιο single ο Kevin Morby, δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Το Badlands εξάλλου είναι και το κομμάτι που θα ανοίγει το καινούργιο του άλμπουμ με τίτλο Little Wide Open, το οποίο μας έρχεται στις 15 Μαΐου. Να πούμε ότι στο Badlands συμμετέχει η Amelia Meath και ο Justin Vernon.
1: Να, τα λέγαμε για τα Bon Iver και τα λοιπά.
0: Ναι. Και κάτι για τον... τι έγινε με τον... εμφανίστηκε τον Jimmy Kimmel.
1: Λοιπόν, ναι, τώρα, πριν 30 του Απρίλη, ναι. Εμφανίστηκε στο Jimmy Kimmel και είπε το Javelin, έτσι, mm-hmm. με διάφορα λουλούδια πίσω του, να το πλαισιώνουν. Και στα έλεγα και το πρωί, έγραψε για την εμπειρία του αυτή, ναι. στο sub, στη σελίδα που διατηρεί στο Substack.
0: Μπράβο.
1: Σχετικά με την εμφάνιση και την παραγωγή και το αυτό και το πόσο ωραία πέρασε και πόσο αυτά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ενώ ήταν στο ξενοδοχείο του στη Νέα Υόρκη, που mm-hmm. το ξενοδοχείο του στη Νέα Υόρκη δεν ήταν άλλο από το Chelsea Hotel.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κοίτα,
0: τώρα... το ζει ο Kevin Morby.
1: Πώς κουμπώνουν όλα έτσι τόσο mm-hmm. γλυκά. Να μαζεύεται σιγά-σιγά ο Kevin Morby όμως. Γιατί...
0: Πρέπει να μαζευτεί, ναι.
1: Έχουμε και περιμένουμε και...
0: Δεν ξέρουμε πόσο μηνών είναι
1: ο Βοξαχάτση.
0: Τώρα για να το ανακοίνωσε θα είναι, δεν θα είναι.
1: Τέλος πάντων, με ένα πόνο. Θα έχει περάσει το τρίμηνο. Το έχουν άραγε αυτοί στην Αμερική να περιμένουν να περάσει το τρίμηνο για να ανακοινώσουν
0: την εγκυμοσύνη.
1: Δεν ξέρω.
0: Στο τρίμηνο.
1: Στην Ελλάδα έτσι περιμένουμε. Να περάσει το τρίμηνο από το πρώτο. Γιατί...
0: Μετά το λες τους πολύ κοντινούς.
1: Στο πρώτο τρίμηνο μπορούν διάφορα πράγματα να πάνε στραβά, ας πούμε. Αλλά όταν περάσει το τρίμηνο, εκεί ξεκινάς και λες ότι παιδιά...
0: Τώρα για να το έχουμε μάθει εμείς, φαντάζομαι θα είναι...
1: Φαντάζομαι και εγώ.
0: Θα είναι.
1: Τι να σου πω τώρα, μπορείς στην Αμερική να τα λένε κατευθείαν.
0: Ναι, μπορεί.
1: Τι να σου πω.
0: Τι να πω.
1: Δεν μπορεί να μην έχουν Ελληνίδα μάνα εκεί, να του πει: παιδί μου, μην το λες ακόμα.
0: Είναι και αυτό.
1: Το μάτι. Σε γλωσσοτρώνε, παιδάκι μου. Σε γλωσσοτρώνε.
0: Λοιπόν, Ηλέκτρα, θα πάω και εγώ τώρα σε κυκλοφορία στις 24ης Απριλίου.
1: Έτσι πρέπει.
0: Είχαμε και τους Φρίκο με το δεύτερο τους άλμπουμ, Something Worth Waiting For. Μ' άρεσε πολύ και αυτό.
1: Εγώ αυτό δεν το έχω ακούσει.
0: Όχι ακόμα, ε.
1: Όχι, και θέλω πάρα πολύ.
0: Πολλοί απογοητεύτηκαν. Αυτοί που είχαν ενθουσιαστεί με το ντεμπούτο του άλμπουμ, τους φάνηκε λίγο μέτριο.
1: Α.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Εντάξει, εγώ που δεν έχω ενθουσιαστεί με το ντεμπούτο του άλμπουμ, νομίζω ότι έχω όλα τα φόντα να περάσω
0: ακριβώς.
1: Πολύ καλά.
0: Πάμε να ακούσουμε το Hot Air Balloon.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Φρίκο από το Σικάγο. Να κατηφορήσουμε προς Καλιφόρνια τώρα.
1: Να πάμε τώρα.
0: Να κάνω και εγώ το κομμάτι, μου με τον White Fence.
1: Ναι, βρε παιδί μου.
0: Να σου πω τώρα τι είδα.
1: Για πες.
0: Στο So Beautiful, στη διασκευή των Simply Red που λέγαμε ότι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ, ενώ σε όλο το δίσκο drums παίζει το iSingle, στο συγκεκριμένο κομμάτι drums παίζει ο Dylan Hadley.
1: Α, αυτός είναι, είναι και... έπαθα,
0: δεν ξέρω ποιος
1: έπαθα
0: είναι.
1: Άδωνα, έπαθα Άδωνη Γεωργιάδη. Ναι. Δεν είναι από αυτό το γνωστό το παρεάκι που είναι εκεί μαζί με όλου

0: ένας που είναι και μαζί με τον...
1: Με τον Ντουάιρ, με ποιον φάνε.
0: Όχι, όχι, όχι, με τον μαλλιά, μωρέ, που παντρεύτηκε τώρα πρόσφατα.
1: Ποιος παντρεύτηκε πρόσφατα,
0: δεν έχω ιδέα. Που είναι στο σφάς μαζί με τον
1: Ντουάιρ. Ο Μποβίτς.
0: Ναι, δεν είναι μαζί.
1: Α, ο Ντίλαν Χάντλεϊ, λες να είναι στους Μιντ Μπαντίς.
0: Αυτή την εντύπωση είχα... Εντάξει, ας μείνουμε εγώ... στην είδηση ότι δεν παίζει ούτε εσύ. Λες να έχει λες... να μοιράζεται κι αυτό.
1: Μα αυτό. Μα εκεί θέλω να
0: την
1: καταλήξω.
0: Την απέχθεια για το Simply Red μαζί μου.
1: Και δεν δέχομαι να παίξω σε drum σε διασκευή Simply Red.
0: Το Σεπτέμβρη θα έρθει και θα τον πιάσω να τον ρωτήσω.
1: Ακριβώς. Αν... Πρέπει να το κάνεις αυτό.
0: Αρκεί να μάθω πού θα πίνει ποτά την προηγούμενη
1: αυτά
0: νύχτα.
1: Θα τα μάθουμε αυτά.
0: Εντάξει, την προηγούμενη φορά είχαμε τα μέσα και τα κονέ. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το βρούμε αυτό να πάμε να χωθούμε σε εκείνο το μπαρ εντελώς τυχαία.
1: Ναι. Λοιπόν, να πάμε στο Orange, στο White Fence. Να ακούσουμε το «I came close, Orange for luck».

0: Αυτό ήταν λίγο από τα παλιά.
1: Όλα είναι λίγο από τα παλιά.
0: Όχι,
1: τι εννοείς?
0: Εννοώ ότι δεν ήταν Ty Segall. Ήταν White Fence λίγο από,
1: ναι,
0: τα, από, ναι, από τα παλιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό.
1: Να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι, να τα λέμε και αυτά. Δεν τα ισοπαίδωσε όλα ο άλλος. Δεν πέρασε και έστρωσε από πάνω.
1: Ήρθε η ώρα όμως να μιλήσουμε λίγο, να πούμε δύο κουβέντες.
0: Να πούμε τώρα δύο κουβέντες.
1: Για τη συναυλία της εβδομάδας, του μήνα, της χρονιάς, δεν ξέρω.
0: Έχει βουήξει ο τόπος. Τώρα τι να κάνουμε.
1: Το Σάββατο έρχονται οι Μετάλλικα.
0: Στείνεται ο βωμός.
1: Τι είναι αυτό
0: τα
1: το
0: έγραψε
1: πράγμα,
0: η ελεύθερη
1: ναι.
0: ώρα, στείνεται ο βωμός,
1: θα είχαμε και αυτό, είχαμε
0: ο Αντίχριστος, αποκλειστικά... αποκλειστικές φωτογραφίες στο εξώφυλλο της ελεύθερης ώρας. Θα γίνει ο χαμός το Σάββατο. Θα έρθει η συντέλεια του κόσμου. Θα έρθει ο ξαποδός. Θα έρθει και θα τελειώσαν όλα.
1: Διαβάζω τώρα ότι έχουν ανακοινωθεί και οι ώρες. Στις 6 ξεκινάει η φασούλα με τους Knocked Loose. Στις 7 η Gojira. Και κατά τις 8.30 η Metallica. Το σετ θα είναι τρίωρο, δεν θα είναι τρίωρο.
0: Πω, πληστείτε με υπομονή.
1: Επίσης, είναι η πρώτη συναυλία του tour, σωστά. Που όλοι ψάχνονται ποιο θα είναι το σετ, και τι θα παίξουν και δεν έχουν ιδέα.
0: Ναι. Θα είναι ξεκούραστοι.
1: Φαντάζομαι, έχω μια φοβερή ιδέα. Επειδή είναι και τα 30 χρόνια του Load φέτος.
0: Όχι,
1: και επειδή ετοιμάζουν επανέκδοση του Reload, να είναι όλο το σετ αυτό.
0: Πάω, εντάξει, είσαι συχαμερός.
1: Όλο το σετ Load και Reload.
0: Όχι, είσαι συχαμένος. Δεν θα γίνει έτσι και το ξέρεις.
1: Εντάξει, θα παίξουν και κάποια κλασικά, αλλά όχι όλα όσα θέλετε.
0: Όσο δεν φτάνει η λεπούτα κάνει κρεμαστάρια, έχω να πω εγώ. Κοίτα, καταρχάς δεν το λέω με καμία χερκακία. Και εγώ είμαι από αυτούς που δεν θα πάνε. Παρόλο που σήμερα έφτασα πολύ κοντά.
1: Τόσο κοντά.
0: Αλλά είδες πόσο χαρακτήρα κράτησα. Κυρίως γιατί
1: και
0: σκέφτηκα.
1: Πόσο θα το μετανιώσεις αυτό στο μέλλον.
0: Θα το μετανιώσω, εντάξει. Αλλά...
1: Τι να σε κάνω.
0: Αχ, Θεέ μου, είναι που θες να με πας και Diggs τώρα την Παρασκευή. Για να
1: θα
0: τα
1: πούμε,
0: λέμε για αυτά.
1: Θα πούμε για τους Diggs μετά.
0: Και κάπου φοβήθηκα, ρε Γιώργο. Τώρα, Diggs, την Παρασκευή. Ναι. Και να με στείλεις και από τις 6 ώρα στο ΆΚΑ.
1: Πρέπει να πας νωρίς εκεί και για να πιάσεις θέση.
0: Μπράβο. Να πιάω λοιπόν 6 ώρα στο ΆΚΑ και να γυρίσω κάποια στιγμή, κάπως με κάποιο τρόπο. Ποιος ξέρει με ποιον. Ναι. Ποιος ξέρει τι ώρα. Όχι, είμαι too old for this shit. Sorry.
1: Άμα δεν μπορείς να πας πάντως στις...
0: Για να σου μου δίνει ένα τζάμπα ειστήριο και θα
1: καλά,
0: σου λέγα.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Θα πήγαινα και από τις 11 το πρωί, δεν είναι θέμα.
1: Μπορείς να πας στο pop-up shop των Μετάλλικα πάντως.
0: Ναι, τι να πάρω.
1: Τεχνόπολη. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα είναι ανοιχτό.
0: Ναι.
1: Να πάρεις t-shirts, posters, έχει διάφορα πραγματάκια.
0: Ναι.
1: Όλο το merch των Μετάλλικα.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Μάλλον όχι. Αλλά...
1: Γιατί όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, ήρθαν οι άνθρωποι, έφεραν τόσες συνταλίκες, έφεραν.
0: Έφεραν τα πραγματάκια του.
1: Ναι.
0: Πω, πάντως, ρε εσύ, τι στείνουνε, ρε εσύ. Τι είναι,
1: εντάξει,
0: δηλαδή,
1: είναι,
0: τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Είναι εντυπωσιακό.
0: Τρομερό. Τρομερό. Γι' αυτό πληρώνεις 150 ευρώ εισιτήριο.
1: Εγώ Μετάλλικα, το ξέρεις, δεν ήμουν ποτέ φαν. Mm. Θα ήθελα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, θα ήθελες.
1: Αλλά τώρα εντάξει, με αυτά τα εισιτήρια. Πρέπει να θες πολύ.
0: Και τι να κάνεις. Η Νταλίκα ξέρεις πόσα διόδια έχει να πληρώσει, Γιώργο μου.
1: Τα ξέρω.
0: Δηλαδή, μόνο από Θεσσαλονίκη να τη βάλουν και να αρχίσει να κατεβαίνει. Αμέσως μαζεύτηκαν τα λεφτά. Τι να λέμε τώρα.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Θα αρκεστούμε στις διασκευές.
0: Έτσι. Μετάλλικα από τα Λίτλ. Όχι.
1: Όχι. Βεβαίως
0: όχι. Τι να πω τώρα για αυτή τη διασκευή. Έχω τρελαθεί.
1: Μαζί με το Angel. Του Grian Zaten είναι η διασκευή της χρονιάς, η The Tubs από το Λονδίνο και καταγωγή από το Cardiff της Ουαλίας. Υπέγραψαν στην Merge και το γιόρτασαν με μια διασκευή στο Fade to Black. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Μπράβο στα παιδιά.
1: Ρε παιδάκι μου, δεν μπορώ.
0: Και εγώ δεν μπορώ.
1: Δεν μπορώ με αυτή τη
0: Αλλά
1: διασκευή.
0: Εγώ δεν είμαι και
1: φαν. Φαν. Δεν είσαι και φαν. Εγώ,
0: δηλαδή,
1: λοιπόν,
0: οι φανς όλοι πιστεύω έχουν τρελαθεί.
1: Εγώ λοιπόν που είμαι και φαν.
0: Εσύ είσαι και φαν και γουστάρεις.
1: Γουστάρω τρελά. Δεν μπορώ με αυτή τη διασκευή. Είναι φοβερή.
0: Πολύ χαίρομαι για αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι. Δεν έχει πάρει θέση ο Βαγγέλης μας, βέβαια,
0: τι
1: να ξέρεις.
0: Τι έγινε, ρε Βαγγέλη.
1: Και θα ήθελα να ακούσω και τη δική του γνώμη, αλλά τι να πω τώρα. Εντάξει, πρόκειται για μία, ούτως ή άλλως είναι ένα επικό κομμάτι. Αλλά
0: ότι είναι.
1: Καταλαβαίνεις ότι οι διασκευές σε τέτοια επικά κομμάτια είναι, ενέχουν πολύ σοβαρά τον κίνδυνο να είναι φόλες.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν.
0: Αυτοί το έχουν κάνει εντελώς δικό τους.
1: Του δώσαν νέα ζωή, ρε παιδί.
0: Ακριβώς.
1: Τι να σου πω τώρα. Ναι. Είναι. Εντάξει.
0: Α.
1: Όχι, μου αρκεί και αυτό.
0: Μου κάνει πάρα πολύ.
1: Από τη σκληροπυρήνα φαν μου κάνει και
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι,
1: το
0: γιατί οι σκληροπυρηνικοί κράζουν φουλ.
1: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ έχω τρελαθεί. Και μπράβο στους The Tabs. Και πότε περιμένουμε, δεν ξέρουμε τι περιμένουμε. Και πότε
0: από τους
1: το Tabs,
0: τώρα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι,
1: ναι,
0: υπέγραψαν στην
1: Merch. Ωραία.
0: Λοιπόν, μία μέρα πριν τους Metallica έχουμε τους Deeds φυσικά. Αυτό που δεν σου έχω πει και δεν ξέρω αν το έχεις πάρει πρέφα.
1: Είναι ότι έχει 4 support πριν τους Deeds, ξέρω.
0: Όχι,
1: εγώ.
0: Έχει 2 support και αυτή τη φορά. Psychedelic Trips to Death και Chasing Bone. Chasing Bone δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι.
1: Ναι.
0: Ας ελπίσουμε να είναι όσο εντυπωσιακά ήταν τα support
1: την πρώτη φορά. Σωστά.
0: Που είδαμε τους Deeds, είχαμε δει τους Grace.
1: Με αυτούς είχαμε ενθουσιαστεί.
0: Και με αυτούς. Και είχαν ανοίξει τη συναυλία ή The Depths.
1: Α, The Depths.
0: Mm-hmm.
1: Αχα.
0: Οι οποίοι κυκλοφόρησαν τον ντεμπούτο τους EP, το οποίο περιέχει 6 κομμάτια. Έχει κυκλοφορήσει μόνο σε κασέτα, σε 100 κόπιες τις οποίες μπορούμε να προμηθευτούμε μόνο μέσω Bandcamp. Έχουν βγάλει και κάτι πολύ ωραία μπλουζάκια. Θα ακούσουμε το κομμάτι που κλείνει το EP.
1: Πάλι σε έξοδα θα μπούμε δηλαδή.
0: Θα μπούμε τώρα, όταν τους δούμε θα μπούμε. Πάμε να ακούσουμε το Inhale.

0: Καλέ, πω.
1: Και old school fade out.
0: Καλέ, πω.
1: Ναι.
0: Πω.
1: Κοίτα, από το EP των The Depths έχουμε ακούσει 4 από τα 6 κομμάτια. Που σημαίνει ότι τους αγαπάμε πολύ.
0: Που σημαίνει ότι το έχουμε, εντάξει, όλα καλά. Ωραία.
1: Περιμένουμε τώρα και από αυτούς να δούμε αν θα ανακοινώσουμε κάποια συναυλία, να τους ξαναδούμε, να ψωνίσουμε.
0: Ναι. Ωραία.
1: Να προχωρήσω.
0: Να προχωρήσεις.
1: Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πεις πώς διαβάζεται αυτή η μπάντα. Τσίμερς.
0: Ω, Θεέ μου, ξέρω.
1: Χίμερς, Κίμερς.
0: Τσάιμερς. Ποιος ξέρει, από πού είναι.
1: Είναι από την Αυστραλία. Δεν θα ακούσουμε αυτούς όμως.
0: Ναι.
1: Θα ακούσουμε τους Φαξ.
0: Ναι, μάλιστα. Εντάξει, οπότε άσε με τώρα. Τι θέλεις.
1: Θέλω να σου πω ότι οι Φαξ περιοδεύουν μαζί με τους
0: Τσάιμερς
1: στην Αυστραλία. Και κυκλοφόρησαν μαζί ένα split single και έχουν ένα καινούριο κομμάτι Φαξ.
0: Δεν έχω ακούσει.
1: Α, δεν έχεις ακούσει.
0: Όχι.
1: Στο γνώριμο ύφος των Φαξ, ξέρεις τι να περιμένεις. Πάμε
0: δεν
1: να
0: σε
1: ακούσουμε.
0: Βλέπω πάρα πολύ εντυπωσιασμένο όμως.
1: Τι εννοείς. Πάντα με τους Φαξ, ξέρεις τι θα περιμένεις.
0: Αλλά εντυπωσιάζεσαι παράλληλα.
1: Πάντα εντυπωσιάζεσαι, εντάξει, και πάντα λες πότε θα δω live αυτή την πάντα.
0: Αυτό ήθελα.

0: Αυτή λοιπόν ήταν και η φάξ.
1: Κουβέντα για τις πευκοβελόνες, δηλαδή τους τσάιμερς, έτσι.
0: Δεν άκουσα καν τσάιμερς. Είδα φάξ, πάτησα play, τέλος.
1: Αυτό ήθελα να πω. Μας έκανες όμως όλη την εισαγωγή, πώς προφέρονται αυτοί. Γιατί μας βάζεις σε τέτοιες δοκιμασίες.
0: Για να, είναι ο λόγος που η φάξ κυκλοφόρησε ένα καινούριο κομμάτι.
1: Α.
0: Γι' αυτό το κυκλοφόρησε, είναι split με αυτή την πάντα. Θα τους ακούσω και αυτούς.
1: Παρακαλώ, θα ήθελα, γιατί πέφτουν εδώ ονόματα στο τραπέζι μας που δεν ξέρουμε τι πρεσβεύουν και τι...
0: Το κομμάτι πώς σου φάνηκε τώρα, δεν μου πες.
1: Φάξ.
0: Αυτό, είναι φάξ, εντάξει. Δεν απογοητεύουν ποτέ. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, να προχωρήσω.
1: Να προχωρήσεις.
0: Γιατί έχω, πόσα έχω ακόμα... 1, 2, 3, 4 κομμάτια.
1: Έχεις χρόνο, θέλω να σου πω.
0: Είμαστε άνετοι.
1: Γιατί ο Αντώνης μας σε κάποιο φεστιβάλ πήγε.
0: Α,
1: και, και τα πέρασε πάρα πολύ καλά. Το γλέντισε και δεν έχει εκπομπή μετά από εμάς απόψε.
0: Δεν είναι ακόμα στο φεστιβάλ δηλαδή. Έχει επιστρέψει.
1: Όχι. Είναι σε recovery mode τώρα, να ξέρεις.
0: Το δέχομαι.
1: Προσπαθεί να συνέλθει από όλα αυτά που έζησε. Εν πάση περιπτώσει, θες να παίξω στις 12, παίξε. Εγώ είμαι εδώ.
0: Θα δούμε όπως πάει. Τώρα 4 κομμάτια είναι. Το πρώτο από αυτά είναι το καινούργιο single των Κόλλα, οι οποίοι μας έρχονται την ερχόμενη Παρασκευή με το Cost of Living Adjustment. Να σου θυμίσω ότι αυτό το πολύ όμορφο εξωφυλάκι,
1: ναι, ρε παιδί μου,
0: το έχει σχεδιάσει ο Rob Riggs τον Ντράλα. Mm-hmm. Τέταρτο σίγγλ από το άλμπουμ το Havlak Country.

0: Όχι πολύ εντυπωσιακό.
1: Όχι πολύ εντυπωσιακό.
0: Όχι πολύ.
1: Τι εννοείς?
0: Μου άρεσε πάρα πολύ ο ρυθμός στην αρχή, αλλά μετά κάπως.
1: Έλα,
0: κάπως
1: Ηλέκτρα, τώρα.
0: Μπορεί να φταίει που ψάχνουμε τι να φάμε μετά.
1: Είναι και αυτό.
0: Ίσως μιλάει η πείνα τώρα, Γιώργο.
1: Εμένα όλα τα συγκλάκια των Κολλά μου είχαν αρέσει πάρα πολύ και περιμένω το δίσκο πώς και πώς.
0: Παρόλα αυτά, να ξέρεις ότι αυτό το στακάτο.
1: Αυτό το στακάτο είναι δικό σου.
0: Μ' αρέσει πολύ.
1: Το
0: πάρα
1: ξέρω,
0: πολύ.
1: Το ξέρω.
0: Αλλά κάπου το χάσα μετά. Ήθελα κάτι πιο εντυπωσιακό για
1: ωραία,
0: τη συνέχεια.
1: Να σου πω τι άλλο έχεις για την Παρασκευή.
0: Θέλω.
1: Λοιπόν, έχεις το καινούριο άλμπουμ της Aldous Harding. Αυτή γιατί έμεινε στα δύο συγκλάκια και δεν μας έδωσε ένα τρίτο σύνθος, έτσι σκάει τρίτη.
0: Μας δίνουν πολλά γιατί έχουμε ακούσει το μισό δίσκο. Δεν μας δίνουν πολλά γιατί δεν μας τα δώσανε.
1: Έχεις δίκιο τώρα. Περιμένουμε Aldous Harding, λοιπόν. Mm. Περιμένουμε τους Y επίσης, το γράμμα Y,
0: ναι.
1: Με το καινούριο τους EP. Αυτά... Με αυτά έχουμε ασχοληθεί. Από εκεί και πέρα, καινούριο άλμπουμ Broken Social Scene.
0: Μάλιστα.
1: Αν σε ενδιαφέρει. Καινούριο άλμπουμ Λί και Λί. Η οποία μας έρχεται.
0: Και Λί. Μάλιστα.
1: Μας έρχεται, θα παίξει και στο Ηρώδιο φέτος το καλοκαίρι.
0: There is no rest.
1: Mm-hmm, ακριβώς. Και καινούριο άλμπουμ Social Distortion για τους πιο μερακλείδες.
0: Α, πολύ social έχει αυτή η Παρασκευή.
1: Εντάξει, αυτό είναι τα πολύ social τώρα που σου είπα. Έχει πολλά πραγματάκια.
0: Μάλιστα.
1: Όλο θα βρεις τώρα την επόμενη Τρίτη, θα μου έχεις φέρει άλλα πράγματα.
0: Καλά, θα σου έχω φέρει διάφορους πουθενάδες, ναι. Φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, να προχωρήσω τώρα, να σε πάω σε ένα ντεμπούτο single.
0: Ντεμπούτο single. Έχεις την αμέριστη προσοχή μου.
1: Το οποίο έχει αργήσει 32 ολόκληρα χρόνια να μας έρθει.
0: What?
1: Καθώς η μπάντα των Odd Fellows σχηματίστηκε το 1994 από τον Chris Pulliam, τον Mark Ryan και τον Mike Thornberry. Έκαναν τα λαϊβάκια τους, διαλύονται, ο καθένας παίρνει το δρόμο του. Σχημάτισαν μετά μπάντες όπως οι Marked Men, οι Mind Spiders, αν τους θυμάσαι.
0: Τους θυμάμαι αυτούς.
1: Οι Odex, High Tension Wires, οι The Rez και πολλές άλλες μπάντες.
0: Πολλές άγνωστες λέξεις, ναι.
1: Μετά από τόσα χρόνια ξαναβρίσκονται και ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το ντεμπούτο τους άλμπουμ στις 12 Ιουνίου με τίτλο «Το όνομα τους».
0: Πότε είπαμε βρεθήκαν πρώτη φορά?
1: Το 1994.
0: Okay. Εντάξει. Όχι, δεν κρίνω.
1: Ήθελαν το χρόνο τους τα παιδιά. The Burden, το πρώτο τους single.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Old Fellows.
1: Ήθελα λίγο ακόμα από αυτό. Λίγο ήταν ακόμα, πάρα
0: ναι,
1: πολύ εσύ, ωραίο.
0: Ήθελα λίγο ακόμα, το σταμάτησαν πολύ
1: ήθελα
0: απότομα.
1: Ήθελα λίγο ακόμα. Ήταν πάρα πολύ. Εντάξει, χαλάλι. Χαλάλι τα 22 χρόνια που τους πήρε.
0: Τι 22, 32 σου λέω.
1: Ναι, συγγνώμη, παρντών. Λάθος, ναι. Λάθος μαθηματικά. Μιλάει
0: το δούλεψαν τόσα χρόνια και ήρθαν να το παρουσιάσουν.
1: Ναι, μπράβο. Ένα μέτρο, το, τι, μία νότα το χρόνο πρέπει να γράφανε. Για να τους πάρει 30 χρόνια.
0: Λοιπόν, δύο κομμάτια ακόμα, Ηλέκτρα. Βάστα γερά.
1: Όχι, περνάω πάρα πολύ καλά. Τι εννοείς, δεν υποφέρω.
0: Α,
1: τι είναι
0: επειδή
1: αυτό?
0: Λέγαμε τώρα διάφορα άλλα.
1: Γέρουν γερά. Πολύ μένουμε Ευρώπη. Πολύ έχουμε γυρίσει εκείνη την εποχή. Απόψε, Παναγία μου. Ναι.
0: Θα πάμε στο παρεάκι των Crack Cloud.
1: Α,
0: θα
1: θέλω.
0: Πάμε σε ένα site project. Έχεις παρατηρήσει ότι αγαπώ πιο πολύ τα side project των Crack Cloud παρά τους ίδιους. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Ναι, γιατί όμως.
0: Γιατί με τους Crack Cloud λίγο...
1: Φέτος δεν βγάλανε αυτοί. Ωραίο δεν ήταν.
0: Ωραίο ήταν, αλλά είναι, είναι πιο αλλοπρόσαλη από όσο θα ήθελα. Είναι πιο δική σου.
1: Φτάσαμε λοιπόν στο τελικά σέντερ να κατηγορείς για αλλοπροσαλίαση τις μπάντες.
0: Κατηγορώ για αλλοπροσαλίαση και μ' αρέσουν οι μπάντες οι πιο straight. Αυτοί είμαστε, αυτό κάνουμε.
1: Δεν ξέρω τι κάνω εδώ, πραγματικά. Δηλαδή, μετά από 13 χρόνια ήρθε αυτή τη στιγμή που ξαφνικά δεν ξέρω πού πάει αυτή η σκέση.
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτοί οι mock media, ρε παιδί. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
1: Άντε, καλά.
0: Έχουν κάτι, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Λίγο από κλάσ μου κάνουν.
1: Ναι.
0: Λίγο...
1: Name dropping τώρα, έλα, ανελέει το, δώσε, δώσε.
0: Όχι, λίγο power pop, έτσι, τύπου cheap trick. Θα έλεγα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είναι πολύ φαν αυτό που κάνουν.
1: Μπες στο ψητό, γιατί...
0: Αυτό, η ουσία είναι ότι είναι πιο φαν από τους Crack Cloud.
1: Με έχεις ήδη πληγώσει. Να δω πώς θα επανορθώσεις τώρα.
0: Το Rat Bastard των Mock Media θα μας έρθει στις 17 Ιούλη και αυτό είναι το μόνιμο πρώτο single.

0: Λοιπόν, δικαιωματικά μας πιάνει νοσταλγία για τα 90s, έχω να πω.
1: Για τα 90s.
0: Για τα 90s, δικαιωματικά ναι. Μας πιάνει νοσταλγία αυτή, γιατί εντάξει, ήμασταν έφηβοι και κάποιοι άλλοι, όχι και τόσο έφηβοι. Εν πάση περιπτώσει, το κατόφλι της εφηβείας.
1: Τι βλακέθες να πεις τώρα.
0: Αλλά πολύ φοβάμαι ότι γερνάμε και μεγαλώνουμε και πάμε ακόμα παραπίσω.
1: Μας πιάνει νοσταλγία για πιο...
0: και για άλλες εποχές που κάποιοι ήμασταν σχεδόν αγέννητοι. Και κάποιοι μόλις είχαμε γεννηθεί.
1: Σιγά μου, ρε τώρα.
0: Άσε με καημένε τώρα. Δηλαδή, ποιο
1: ήτης ποια νοσταλγία, εδώ μιλάμε για το μέλλον.
0: Αχ, Θεέ μου. Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ωραία, κάτσε, ακού Crack Loud.
0: Ναι, θα ακούσω Crack Loud.
1: Ωραία, ηλεκτρά.
0: Παρακαλώ.
1: Ωραία, βρήκαμε το κομμάτι.
0: Παρακαλώ
1: του διαφωνού.
0: Πολύ.
1: Μέχρι στιγμής καλά τα πηγαίναμε. Τώρα δεν ξέρω τι σε
0: όχι, δεν τα χαλάσουμε τώρα.
1: Τα χαλάσαμε ήδη.
0: Είναι 10 και 3. Έχει τελειώσει η εκπομπή. Όλα αυτά είναι off the record.
1: Ελπίζω
0: τώρα
1: να τα βρούμε στο τελευταίο κομμάτι.
0: Για πάμε.
1: Το οποίο είναι λίγο.
0: Αχ, το έχω ακούσει.
1: Κάτσε. Να πω τη λέξη που θέλω.
0: Ναι.
1: Eurovisionικό.
0: Ω Χριστέ μου.
1: Δεν είναι.
0: Είναι πάρα πολύ.
1: Το έχω φανταστεί έτσι.
0: Έχω τρομερά ανάμεικτα συναισθήματα για αυτό το πράγμα, να ξέρεις.
1: Πολύ στεναχωριέμαι που το άκουσες, γιατί ήλπιζα να μην το έχεις ακούσει.
0: Ναι, θα ήταν ένα σοκ.
1: Και να είναι αυτό το φινάλε.
0: Καταλαβαίνω ότι θα ήθελες να δεις την αντίδρασή μου και θα ήταν πραγματικά μια πολύ ωραία φάση για σένα, αλλά το έχω ακούσει.
1: Μιλάμε τώρα για το καινούριο single των Opus King, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους με τις The New Eves στο The Head 3 από το επερχόμενο ντεμπούτο τους άλμπουμ με τίτλο The Sweet Goodbye, το οποίο μας έρχεται στις 31 Ιουλίου.
0: Όπως καταλαβαίνετε, το έχουμε πια ξεφτυλίσει τελείως το πράγμα.
1: Εμένα μου αρέσουν αυτοί, περνώ πάρα πολύ καλά μαζί τους και γι' αυτό το διάλεξα να κλείσει την σημερινή εκπομπή.
0: Πες μας τώρα, παιδάκι μου, θα είμαστε εδώ την επόμενη εβδομάδα.
1: Φυσικά θα είμαστε εδώ. Τα λέμε την επόμενη Τρίτη στις 8. Αυτά. Άντε. Καλό βράδυ.